πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Κόσμος 95.2.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: Mornings on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Are you ready, Boots? Start walking.
4: Μικρές ώρες, μεγάλες

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo. Cha cha cha, cha cha cha.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξαντέ. Νέα συνάντηση θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρχιουρμαν με τον πύχη των προσδοκιών να τοποθετείται χαμηλά. Το τέτατετ Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, χωρίς την επιτόπου παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Η συνάντηση πραγματοποιείται στον απόϊχο της έντασης που έχει προκαλέσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα στην νεκρή ζώνη η τουρκική πλευρά. Την ίδια στιγμή, σχεδόν μηδαμινή είναι η πρόοδος της συζητήσης μεταξύ διαπραγματευτών για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ενδεικτικά αναφέρεται πως δεν έχει καταγραφεί οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδος και ότι μοιάζει απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανακοινώσεις μετά την σημερινή συνάντηση. Ανεβαίνει εκ νέου το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ παρά τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αντιτορπιλικών των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς και τα Αμερικανικά αντίπεινα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει σύντομα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social σημείωσε ακόμη πως η εκτόξευση πυράβλων εναντίον Αμερικανικών αντιτορπιλικών αναχαιτίστηκε με ευκολία. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή γνωστοποίησαν ότι ως αντίπεινα στις ενέργειες της Τεχεράνης στοχοθέτησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις οποίες διενεργήθηκαν οι επιθέσεις σε βάρος των Αμερικανικών αντιτορπιλικών. Από πλευράς της, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός επιτιθέμενες εναντίον Ιρανικών πλοίων κοντά στα στενά του Ορμούς. Κατηγόρησε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του Ορμούς έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Τις πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές η τιμή του βρετανικού Brent κατέγραψε άνοδο 2,3% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 102,4 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολουθούσε και το αμερικανικό αργό, το οποίο σημείωνε άνοδο 2,1% με την τιμή διαπραγμάτευσης να διαμορφώνεται στα 96,8 δολάρια το βαρέλι. Διορία μέχρι τις 4 Ιουλίου δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ στις Βρυξέλλες προκειμένου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε πως σε διαφορετική περίπτωση οι Αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκτοξευτούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ένωση οφείλει να μειώσει τους δασμούς της στο μηδέν. Κύκλοι στις Βρυξέλλες ερμηνεύουν τις αναφορές Τραμπ ως κίνηση υπαναχώρησης, αφού πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με δασμούς ύψους 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων. Η συμφωνία έχει καθυστερήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εμπορίου θέλουν εγγυήσεις για την απρόβλεπτη συμπεριφορά Ντόναλντ Τραμπ. Το περιθώριο στις 4 Ιουλίου δίδει πλέον χρόνο στους νομοθέτες να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα 6, πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σημειώνει μεταξύ άλλων ότι οι Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της μεταξύ τους εμπορικής συμφωνίας. Επισημαίνει ακόμη ότι σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και Ντόναλτ Τραμπ συμφώνησαν πως η Τεχεράνη δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμινάς τους αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη που σύμφωνα με τις αρχές προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχέτησης από τα συστήματα αεράμινας, τα οποία εμπλέκονται ενεργά με βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούς και ντρόουνς. Οι αρχές υπογράμμισαν ότι οι επιχειρήσεις αεράμινας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή θύματα. Ακύρωση της σημερινής διαμαρτυρίας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς αποφάσισαν οι χτινοτρόφοι, μέλη της ομάδας Φωνή των Χτινοτρόφων, μετά από πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ομάδας, η προγραμματισμένη για τις 11 διαμαρτυρία ακυρώνεται μετά από ενέργειες του Προεδρικού, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας για έναρξη διαβούλευσης. Οι χτινοτρόφοι σημειώνουν πως για πρώτη φορά είδαν ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου και ως εκ τούτου αποφάσισαν να δώσουν χώρο στον διάλογο για την προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων. Αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και εκπροσώπων των χτινοτρόφων. Προσθέτουν παράλληλα ότι η αναστολή της διαμαρτυρίας γίνεται με καλή πίστη και με την ελπίδα να υπάρξουν ουσιαστικές αποφάσεις για το μέλλον της χτινοτροφίας. Οι διαμαρτυρόμενοι είχαν εξαγγείλει δυναμικές κινητοποιήσεις με κύριο αίτημα να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων, τα οποία δεν είναι θετικά στον αυθόδη πυρετό. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος προειδοποίησε τους χτινοτρόφους ότι εάν δοκιμάσουν να κλείσουν τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς θα αποτραπούν από την αστυνομία. Με επεισόδια σημαδεύτηκε ο χθεσινοβραδινός τρίτος τελικός στο Φούτσαλ μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, φίλαθλοι της γηπεδού ΧΟΑΕΛ άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και να κινούνται εναντίον των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ και του Πάγκου των φιλοξενουμένων. Αμέσως εισήλθαν εντός του γηπέδου μέλη της αντιοχλαγωγικής δύναμης της αστυνομίας, αποθώντας τους οπαδούς της ΑΕΛ. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οπαδοί των γηπεδούχων συνέχισαν να ρίχνουν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των μελών της δύναμης, με αποτέλεσμα να γίνει χρήση χημικών για αποκατάσταση της τάξης. Από τη ρήψη αντικειμένων προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις του γηπέδου και σε 2 οχήματα. 19χρονος οπαδός της ΑΕΛ συνελήφθη για οχλαγωγία. Τη στιγμή της διακοπής, ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά στο σκορ με 4-3. Για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά των τελικών και χρειάζονται άλλη μια νίκη για την κατάκτηση του τίτλου. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 5 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως διάρρηξη, παράνομη παραμονή και τροχαία αδικήματα, μη παρουσίαση στο δικαστήριο και άλλα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών κατά τη διάρκεια της θεσινής νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 349 οδηγοί και 101 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 33 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 10 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 178 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 5 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 97 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 3 οχήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 63 έλεγχοι αλκοόλης, ενώ μετά από σχετικούς ελέγχους εντοπίστηκαν 2 οδηγοί θετικοί σε ναρκοτέστ. Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με αυξημένη ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Από την δεκαετία του 1960 και τις πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις στην Πάφο παρουσιάζονται συχνά μεγάλες ανακατατάξεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων, υποστηρίζει ο ερευνητής, πολιτικός αναλυτής Χριστόφορος Χριστοφόρου. Οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές, είπε, για την Πάφο έχουν την ιδιαιτερότητα ότι για πρώτη φορά εκλέγονται 5 βουλευτές και οι ψηφοφόροι θα έχουν την επιλογή των 2 σταυρών προτίμησης, γεγονός που διαφοροποιεί την εκλογική μάχη για τους βουλευτές που θα εκλεγούν. Με βάση το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται για την κατανομή των εδρών, ο κ. Χριστοφόρου επιβεβαίωσε ότι μπορεί ένα κόμμα στην Πάφο με χαμηλότερα ποσοστά από κάποιο άλλο να εκλέξει βουλευτή. Αισιόδοξος ότι η ΕΔΕΚ θα εκπροσωπείται και στη Νέα Βουλή, παρουσιάζεται ο Ηλίας Μυριάνθους, που για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δεν μετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές. Μετά και την έκκληση του πρώην Προέδρου της Βουλής και του κόμματος Γιαννάκη Ομήρου για συστράτευση, η ΕΔΕΚ, είπε ο κ. Μυριάνθους, θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τις τελευταίες μέρες συνέχισε, παρουσιάζεται μεγάλη συσπήρωση αποστασιοποιημένων μελών και στελεχών του κόμματος. Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησε η αστυνομία Πάφου σε σχέση με σειρά υποθέσεων εμπρισμών που διερευνώνται τις τελευταίες ημέρες στην επαρχία. Συγκεκριμένα, γύρω στις 3 το απόγευμα προχθές, μέλη της δύναμης εντόπισαν πρόσωπο έξω από κουρίο ιδιοκτησίας 37χρονου αλλοδαπού στην περιοχή της Χλώρακας, το οποίο φέρεται να έθετε φωτιά εξωτερικά του υποστατικού, κάνοντας χρήση έφλεκτης ύλης. Ακολούθησε προσπάθεια άμεσης σύλληψης του υπόπτου, ωστόσο φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει οδηγώντας το όχημά του. Μέλη της αστυνομίας τον καταδίωξαν, ενώ κατά τη διάρκεια της καταδίωξης σημειώθηκαν τουλάχιστον 2 συγκρούσεις μεταξύ του οχήματος του υπόπτου και υπηρεσιακών οχημάτων. Ο ύποπτος ηλικίας 25 ετών τελικά ανακόπηκε στη λεωφόρο Έμπας, όπου συνελήφθη επ' αυτοφόρο και τέθηκε υποκράτηση, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε ότι χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης. Όπως αναφέρουν οι αρχές, ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται να σχετίζεται και με άλλες 3 υποθέσεις εμπρισμών που διαπράχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην επαρχία Πάφου. Συγκεκριμένα, διερευνάται η εμπλοκή του σε εμπρισμό καφεστιατορίου στην πόλη της Πάφου στις 2 Μαΐου 2026, σε εμπρισμό μίνι μάρκετ στη Γεροσκήπου στις 4 Μαΐου 2026, καθώς και σε εμπρισμό αυτοκινήτου στην Πάφο στις 5 Μαΐου του 2026. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, με τις βροχοπτώσεις και ακολούθως με τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι ιδανικές για τον πολλαπλασιασμό κουνουπιών, προειδοποιεί ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου Χρήστος Χρήστου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες, είπε, οργανώνουν εκστρατεία για την καταπολέμηση των κουνουπιών και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα. Ο κύριος Χρήστου εκτίμησε ότι φέτος, λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που ακολουθούν, το πρόβλημα με τα κουνούπια θα είναι μεγαλύτερο. Το μονοπάτι Φαράγγι του Άβακα παραμένει κλειστό για τους επισκέπτες από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 λόγω επικινδυνότητας, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το τμήμα Δασών. Το τμήμα Δασών σημειώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, της αυξημένης ροής νερού, της ολισθηρότητας του εδάφους αλλά και του ενδεχομένου πτώσης βράχων και όγκων χώματος. Αναφέρει επίσης ότι έχει τοποθετηθεί σχετική σήμανση και αλυσίδα για αποκλεισμό της εισόδου στο μονοπάτι. Παρά τα αυτά, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, κάποιοι επισκέπτες αγνοούν τις απαγορεύσεις και επιχειρούν να εισέλθουν στο φαράγγι. Το τμήμα Δασών τονίζει ότι όσοι παραβιάζουν τις σημάνσεις και εισέρχονται στο μονοπάτι, το πράττουν με δική τους ευθύνη. Το τμήμα Δασών δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό ενδέχεται να προκύψει, υπογραμμίζει στην ανακοίνωση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το κλείσιμο του μονοπατιού κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφάλειας. Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν το φαράγγι καταστεί απολύτως ασφαλές για επισκέπτες. Υπερπλήρη είναι τα τρία κημητήρια που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο αναζητεί επιγόντως λύση. Η Ολομέλεια ενέκρινε πρόταση για την δημιουργία οστεοφυλακίου στο Αναβαργός και αξιοποίηση γειτονικού τεμαχίου που είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου για την επέκταση του κημητηρίου. Οι αποφάσεις αυτές θα δώσουν πρόσχερη λύση στο μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πάφος, όπως υποστηρίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Βορκάς. Είναι ανάγκη, πρόσθεσε, να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος για την δημιουργία ενός μεγάλου περιφερειακού κημητηρίου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες. Συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας εσωτερικού ελέγχου υπογράφηκε στον Δήμο Ιωροκηπίας με σκοπό την ενίσχυση του ελέγχου, τη βελτίωση των διαδικασιών για την επόπτευση της δράσης του Δήμου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ιωροκηπίας, με αυτή τη συμφωνία ο Δήμος εφαρμόζει τις πρόνοιες του άρθρου 109 του περιδήμου νόμου που αφορά την υποχρέωση για σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Την αντίδραση της οικολογικής παρέμβασης φίλη του ΑΚΑΜΑ προκάλεσε η τελευταία έκθεση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για βελτίωση του δρόμου Λουτρά της Αφροδίτης Κακοσκάλη στο Εθνικό Δασικό Πάρκο ΑΚΑΜΑ, με την οργάνωση να καταγγέλει παραβίαση δεσμευτικών όρων και να ζητεί την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης με χτεσινή ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την οργάνωση, η έκθεση καταστρατηγεί νομικά δεσμευτικούς όρους προηγούμενων αξιολογήσεων και παραγνωρίζει τις εισηγήσεις της αρμόδιας Ad Hoc Επιτροπής. Όπως αναφέρεται, ο δασικός δρόμος Λουτρά της Αφροδίτης Φοντάνα Αμορόζα θα έπρεπε ήδη να έχει κλείσει για τα ιδιωτικά οχήματα επισκεπτών του Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ βάσει των προβλεπόμενων όρων του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης του πάρκου. Ανταυτού σημειώνεται ότι τα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης ευνοούν την αυξημένη διακίνηση ιδιωτικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων σαφάρι, με επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ασφάλεια των επισκεπτών. Ο αρχαιολογικός χώρος της Νέας Πάφου δέχεται τους πιο πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο σύμφωνα με την Υφυπουργό Πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου. Όπως ανέφερε η κυρία Κασιανίδου, με βάση τις στατιστικές του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το 2025 ο αρχαιολογικός χώρος της Νέας Πάφου έχει δεχτεί πέραν των 300.000 επισκεπτών και είχε συνολικά έσοδα από τα εισιτήρια ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2025, σύμφωνα με την κυρία Κασιανίδου, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των πεζογεφυρών της Βασιλικής της Χρυσοπολίτισσας στην Κάτω Πάφο. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα οι εργασίες αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Επαρχίας Πάφου. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Παναγιώτου Έλενα που βρίσκεται στην Ιπποκράτους 21-23 στην Περβόλα έναντι Χρυσοχοΐου Μαρία στο κέντρο της Πάφου και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Οδό Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής, τρία αποφόρια να καταστούν σταδιακά, κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 αποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ραδιοκόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
0: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

στον απόϊχο των εντάσεων στην νεκρή ζώνη από τουρκικής πλευράς και με χαμηλές προσδοκίες πραγματοποιείται σήμερα το νέο τέτα-τέ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρκουρμαν. Ακυρώθηκε την ιστάτη η σημερινή διαμαρτυρία στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς. Τα μέλη της ομάδας Φωνή των Κτηνοτρόφων ανακοίνωσαν πως για πρώτη φορά είδαν ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Ανεβαίνει εκ νέου το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες ώρες σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του Ορμούζ έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το βρετανικό Brent, κοντά στα 97 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τηλεφωνική συνομιλία Ντόναλντ Τραμπ, Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν με φόντο την εμπορική συμφωνία Ουάσιγκτον-Βρυξελών. Με επεισόδια σημαδεύτηκε ο τρίτος τελικός στο φούτσαλ μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στην Λεμεσό. Οπαδοί της ΑΕΛ πέταξαν αντικείμενα και κινήθηκαν εναντίον της αποστολής των φιλοξενουμένων με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία. Ο αγώνας διακόπηκε 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ενώ προηγείται με 4-3 η φιλοξενούμενη ομάδα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 0 0. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον Φιλελεύθερο. Αποζημιώσεις μαμούθ 35,6 εκατομμυρίων αυθόδης πυρετός, πληρωμές έως και 200% πάνω από το μέσο όρο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως 420 ευρώ ανά εγωπρόβατο, 2.500 ευρώ ανά Αγελάδα και 5.000 ανά χείρο, λέει η εφημερίδα. Νέα συμφωνία κυβέρνησης αγροτικών οργανώσεων και κτηνοτρόφων κλειδώνει αυξημένες αποζημιώσεις. Οι αρχικές τιμές των κτηνιατρικών υπηρεσιών κρίθηκαν ως ανεπαρκείς και χαμηλές. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των μονάδων μέχρι την πλήρη επαναδραστηριοποίησή τους. Είναι το κύριο θέμα στην πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Υπόθεση Σάντι, φάκελο με εισηγήσεις παραδίδουν οι ανακριτές. Εξελίξεις προδιαγράφονται την ερχόμενη εβδομάδα για την υπόθεση Σάντις, με τους ανακριτές να παραδίδουν έκθεση στον αρχηγό και αυτό στον υπουργό με εισηγήσεις. Ο φάκελος της αστυνομίας, άδεια στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη να προσβάλλει το ένταλμα έρευνας. Ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Προς νέο κύμα αυξήσεων στο λιανικό εμπόριο, οι αυξήσεις στη λιανική αγορά λόγω του πολέμου είναι μόνο η αρχή, δηλώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών. Θα τον έχουμε μαζί μας αργότερα σήμερα, τον Μάριο Δρουσιώτη. Θαλασσεμία στο Γεσί, το φάρμακο επανάσταση. Στην Τρόζενα αγόρασε 94 τεμάχια ο Ισραηλινός επενδυτής. Ο Ισραηλινός επενδυτής απέκτησε 94 τεμάχια και ερυπωμένες κατοικίες με φόντο σχέδια για εινοποιείο, κατασκηνωτικό χώρο και 60 δωμάτια, ενώ η αίτηση για το έργο προκαλεί επιφυλάξεις στο τμήμα περιβάλλοντος. Προς συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν σε τρία στάδια, αλλά με ανοιχτά ζητήματα. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου. Επεξεργάζονται σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες. Κύπρος Εμμυράτα, νέο κεφάλαιο στρατηγικής συνεργασίας. Η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σηματοδοτεί νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών. Για κακομεταχείριση κατέρευσαν κατηγορίες κατά δύο αστυνομικών αθωτική απόφαση για τις καταγγελίες Ιρανού πολίτη περί βασανιστήριων, εξευτελιστικής μεταχείρισης και σωματικής βλάβης. Βουλευτικές εκλογές στρέφουν την προσοχή σε όρους πολιτικής. Πολιτικό στίγμα θέλουν να δώσουν στο τελευταίο μήλι της προεκλογικής τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα για να αναδείξουν το διακύβευμα της κάλπης των βουλευτικών εκλογών. Πτώση στη διεθνή τιμή. Νέα αύξηση 3 σέντ στην τιμή της βενζίνης. Άνοδο 3 σέντ το λίτρο καταγράφει η τιμή της βενζίνης στην Κύπρο, ενώ την ίδια ώρα παραμένουν σταθερές οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Πρόστιμα κεφαλαιαγοράς όχι εφετίου στον Μπουλούτα. Το ανώτατο απέρριψε τις εφέσεις κατά των προστίμων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κρίνοντας ότι η διαδικασία ήταν διοικητικής και όχι ποινικής φύσεως. Χανταϊός, διεθνής επιφυλακή και επιτήρηση. Οι ιχνηλατήσεις επαφών βρίσκονται σε εξέλιξη σε Γαλλία, Ελβετία, Ολλανδία, Γερμανία και Νότια Αφρική, ενώ στο Ισραήλ καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Τράπεζες έριξαν χρήμα στα στεγαστικά δάνεια. Οι τράπεζες δαπάνησαν σε νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων το πρώτο τρίμηνο του 2026 353,6 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε στο πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Μπαράζ ελέγχων και στους προμηθευτές, γράφει η εφημερίδα, μπαίνουν για πρώτη φορά στο μικροσκόπιο της υπηρεσίας καταναλωτή. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα προχωρήσει σε μπαράζ ελέγχου σε επιχειρήσεις και προμηθευτές, αποκαλύπτει στο podcast «Μαστιά στην οικονομία του πολίτη», προϊσταμένη του κλάδου ανταγωνισμού της υπηρεσίας Αλίκη Ιορδάνου. Οι έλεγχοι μεταξύ άλλων θα αφορούν ζυμαρικά, κατεψυγμένα εισαγόμενα ψάρια, παγωτά, βρεφικές πάνες, είδη οικιακού καθαρισμού.
στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, οδηγίες φυτηροί μακριά από τη ριζοελιά. Ενώ οι μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι προγραμματίζουν να κλείσουν σήμερα και πάλι τη ριζοελιά, το μήνυμα φυτηροί προς την αστυνομία είναι σαφέστατο, να μην επιτραπεί έστω και το μερικό κλείσιμο του σημαντικού συγκοινωνιακού κόμβου. Ακόμη, υπόθεση Σάντι στον αέρα, η έρευνα στον Νίκο Κλειρίδη. Το ανάτοτο δικαστήριο παραχώρησε άδεια ώστε να καταχωριστεί αίτηση για ακύρωση του ενδάλματος έρευνας που έγινε στην οικία του γραφείου και τα οχήματα του δικηγόρου Νίκο Κλειρίδη στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση Σάντι. Καταδίκη στελέχος, ιδιωτικές business εντός ηλεκτρικής υπηρεσίας. 5 λειτουργοί της ηλεκτρικής ίδρυσαν εταιρεία και δηλώνοντας ότι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, αγόρασαν μεγάλο αγροτικό τεμάχιο το οποίο νοικίασαν στην ΑΕΚ για μετατροπή του σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Για την υπόθεση καταδικάστηκε χθες ο μοναδικός εν ενεργεία υπάλληλος της ηλεκτρικής υπηρεσίας, ο οποίος είναι και υψηλόβαθμος και τελεί σε διαθεσιμότητα από το 2019. Χωρίς γραφείο ενημέρωσης οι τουρίστες στη Λάρνακα το έκλεισαν καλοκαιριάτικα για ανακαίνιση. Διατροφολόγοι με μητρό και κανόνες σύντομα, εδώ καταδίκη Κύπρου για μη προαγωγή δικαστή. Eurobank κέρδη 103 εκατομμυρίων το πρώτο τρίμηνο στην Κύπρο. Εκλογική μάχη με πολλές μεταγραφές από κόμμα σε κόμμα. Στελέχη με διαδρομή σε παραδοσιακά κόμματα αλλά και πρόσωπα με ισχυρό δημόσιο αποτύπωμα που αναζήτησαν και βρήκαν νέα πολιτική στέγη. Έρχεται η ΚΑΤ. Το φαγητό μας αποκτά ενιαία αρχή ελέγχου. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, στο τέλος του πολέμου, ο Τραμπ το μεγάλο εμπόδιο. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν, αναλυτές προειδοποιούν ότι το πρόβλημα για συμφωνία δεν είναι η Τεχεράνη, αλλά ο αλλοπρόσαλος Τραμπ. Ρωσία στο στόχαστρο και η Αρμενία ακονίζει τα μαχαίρια και απειλεί τον Γερεβάν για τη στροφή του προς Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυπριακό. Άλλη μία συνάντηση, ίδιο ερώτημα. Νίκος Χριστοδουλίδης και του Φαν Έρκουρμαν συναντώνται σήμερα και πάλι σε ένα περιβάλλον αρκετά δυσμενέστερο σε σχέση με την τελευταία τους συνάντηση. Και στην αθλητική είδηση που προβάλλει σήμερα η εφημερίδα, ρόστερ για κάθε αποστολή και φουλ γήπεδο για τη Φιέστα, ο λόγος για την Ομόνια, που είναι η νέα πρωταθλήτρια. Πάμε στην Χαραυγή για την συνέχεια. 2 ταχύτητες στο δανεισμό. Αυξήσεις δανείων και πιέσεις για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλύτεροι όροι για μεγάλες. Νέο κύμα επιβαρύνσεων για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταγράφουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Τα επιτόκια σε βασικές κατηγορίες δανείων πήραν ξανά την ανιούσα, αυξάνοντας το κόστος δανεισμούς μέσα σε περίοδο έντονης οικονομικής αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, οι μεγάλες επιχειρήσεις συνεχίζουν να εξασφαλίζουν ευνοϊκότερους όρους. Οι Χριστοδουλίδης Έρχιουρμαν θα έχουν σήμερα κατηδίαν συνάντηση με ανοιχτή ατζέντα. Ανακηρύχθηκαν οι βουλευτές των Λατίνων και Αρμενίων. Από τη στιγμή που δεν υπήρξαν υποψήφοι και ενστάσεις, στη θέση της εκπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων στη Βουλή ανακηρύχθηκε η Αντωνέλα Λίδια Μαντοβάνη και των Αρμενίων ο Βορτκές Μαχτιεσιάν. Δυναμική αντίδραση για την σύνταξη χειρίας ανδρών. Οι οργανώσεις των συνταξιούχων έκηση ΠΕΟ, ΠΕΣΥΣ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΗ και η Επιτροπή Αγώνα Ανδρών Χείρων προχωρούν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας την Τρίτη έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ενέργεια. Η ΑΕΚ ξεκαθαρίζει ότι χωρίς φωτοβολταϊκά πάρκα και φυσικό αέριο δεν θα υπάρξει μείωση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Περιβάλλον, απουσιάζουν πολιτικές για προστασία της βιοποικιλότητας και διατήρηση της φύσης. Στην κεντρική φωτογραφία Λεζάντα, μήνυμα συντεχνιών προς κυβέρνηση και ξενοδόχους για προστασία των εργαζομένων, είναι ο τίτλος. Όλοι απόψε στη μεγάλη συναυλία του ΑΚΕΛ τραγουδούν καταξιωμένοι καλλιτέχνες, προαναγγέλει. Νέο κύμα ακρίβειας οργανίζει εισοδήματα και αντοχές. Στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, ειδήσεις, Ομόνια, το σερί καλά κρατεί και τα ντεσιμπέλ για την απονομή ανεβαίνουν. ΑΕΚ, η ομάδα της Λάρνακας κλείδωσε την Ευρώπη και βλέπει το μέλλον. Αυτά λοιπόν και από την Χαραυγή. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της αλήθειας, η οποία έχει «Δεν μειώνεται η τιμή, ούτε έχουμε επάρκεια». Στο ίδιο έργο, θεατές οι καταναλωτές ηλεκτρισμού
και τα επόμενα έτη. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ δήλωσε ότι μόνο αν αποκτήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα υψηλής εγκατεστημένης ισχύως, άγνωστο πότε, θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα. Μιλώντας για την επάρκεια, ο Γιώργος Πέτρου είπε πως δεν πρέπει να υπάρξουν προβλήματα, αλλά και ότι όλα είναι πιθανά λόγω πεπαλαιωμένων μονάδων. Καθυστερήσαμε να έχουμε ένα τέτοιο ολιστικό πλάνο που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής, επεσήμανε ο πρόεδρος της ΔΟΔΙΣ, Ανίτα Δημητρίου. Έδωσαν μία εβδομάδα παράταση, έκαναν πίσω και ακύρωσαν τη διαμαρτυρία οι κτηνοτρόφοι. Τους προειδοποιούσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά από πολύ ωρή σύσκεψη στην Λάρνακα με την αστυνομία πως εάν επιχειρήσουν να κλείσουν τον αυτοκινητόδρομο θα αποτραπούν. Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεκτή η αίτηση Νίκου Κληρίδη, θα εξεταστεί η νομιμότητα του εντάλματος έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του δικηγόρου για την υπόθεση Σάντι. Εκτεταμένο lifting στο πολυόροφο πάρκινγκ της Λίδρα σε τρεις φάσεις σε περίοδο 10 μηνών η ολοκλήρωση. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, η συμφωνία πλησιάζει αλλά τα 5 αγκάθια παραμένουν άμεσο στόχο σε ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης. Κεντρική τράπεζα στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωζώνης στα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο. Παγκόσμιος συναγερμός προσπάθειες για εντοπισμό όσων επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Εντοπίστηκε θετικό στον ιό πολίτης στο Ισραήλ. Ακόμη σήμερα στις 4 το απόγευμα είχαν δηλώσει ότι έχουν σκοπό να προβούν σε ανακοινώσεις μακριά από τα ΜΜΕ. Συναντώνται σήμερα Χριστοδουλίδης Έρχιουρμαν. Μετά την τελευταία συνάντηση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε κάνει λόγο για πρόοδο ως προς ορισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σχετικά με τα οποία αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις στην επόμενη συνάντησή τους. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, το αντίο ενός gentleman για παίκτη της Ομόνιας. Αυτά λοιπόν και από την αλήθεια. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη, η οποία έχει κύριο τίτλο «Προεδρικές πλάτες στην ακροδεξιά», γράφει «Στην τελική στροφή για τις βουλευτικές εκλογές, πάρε δώσε Ελάμ και Χριστοδουλίδη». Έπεσαν οι μάσκες, κινήσεις τελεχών της κυβέρνησης για παρασκηνιακή στήριξη των εκλογικών συνδυασμών του εδώ παραρτήματος της φασιστικής Χρυσής Αυγής. Ο Χριστοδουλίδης γέφυρα για επέλαση της ακροδεξιάς, ένας ακόμη τίτλος. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, το δίλημα των εκλογών, πολιτική σύγκρουση και ταξική συνείδηση με το ΑΚΕΛ, το κόμμα των εργαζομένων και του λαού ή με τα κόμματα του κεφαλαίου. Η βασίλισσα στο θρόνο της για την Ομόνια. Αυτά και από την εφημερίδα Γνώμη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 23 λεπτά πριν από τις 8. Θα ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων και στις αναρτήσεις μας στο Cosmos News και στις υπόλοιπες ιστοσελίδες ότι είχαμε ανταλλαγή πυρών στα στενά μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ο Τραμπ απειλεί με αφανισμό του Ιράν, ότι ενώ χθες συζητούσαν ότι είναι κοντά σε συμφωνία, είχαμε νέα ανταλλαγή πυρών και όλα δείχνουν ότι δυστυχώς δεν είμαστε κοντά στη λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις είναι ήδη οδυνηρές, θα έλεγα, γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία. Διαφέρουν από χώρα σε χώρα ανάλογα και με τις εξαρτήσεις της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, η Κύπρος που στηρίζεται στον τουρισμό είναι ένας από τους τομείς που έχουν πληγεί λόγω ακριβώς του πολέμου. Και ακριβώς λόγω και της παράλληλης αύξησης των καυσίμων έχουν πληγεί γενικότερα οι αερομεταφορές. Σχεδιάζουν αρκετές αεροπορικές εταιρείες να κόψουν πτήσεις, αεροπορικές θέσεις, να καθυλώσουν αεροπλάνα. Βλέπουμε αλλαγές σημαντικές δρομολογίων. Χώρες επίσης όπως η Γαλλία ανακοίνωσαν χθες αποφάσεις ότι θα προχωρήσουν σε στήριξη των αεροπορικών εταιριών προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, η Γαλλία χθες ανακοίνωσε μέτρα ενίσχυσης των αεροπορικών εταιριών ώστε να διατηρήσουν τις πτήσεις τους και τις θέσεις εργασίας και όλα όσα συνεπάγονται. Εδώ τι κάνουμε στην Κύπρο? Πόσο στηρίζουμε, για παράδειγμα, τις αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να φέρνουν τουρίστες? Πόσο στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις για να παραμείνουν ανοιχτές? Πώς στηρίζουμε τους εργαζόμενους σε αυτές? Τι επιπτώσεις καταγράφονται? Νομίζω μπορούμε να τις φανταστούμε. Στην Πάφο, για παράδειγμα, έχουμε επαγγελματίες, ιδιοκτήτες κέντρων ψυχής εστιατορίων, κυρίως εστιατορίων, που μας λένε ότι υπάρχουν μέρες που περιμένουν να χτυπήσουν τη μηχανή και κλείνουν το βράδυ χωρίς να έχουν χτυπήσει ούτε μία φορά την ταμιακή μηχανή. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΒΕΚ, τον Στέφανο Κουρσάρη. Είχαμε προχθές μία σύσκεψη στην Αγία Νάπα για τις επιπτώσεις στους επαγγελματίες γενικότερα, γιατί μιλάμε για όλους τους κλάδους. Καλή σας μέρα, κύριε Κουρσάρη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έκανα λίγο μακρύ τον προλογό έτσι για να θέσω το πλαίσιο, γιατί όταν μιλούμε με αξιωματούχους νομίζω ότι νιώθουμε ότι μάλλον δεν αντιλαμβάνονται την κατάσταση που βιώνουν οι επαγγελματίες στο χώρο.
1: Αξιωματούχος εννοείται φυσικά
0: του
1: κρατικού μηχανισμού.
0: Και της κυβέρνησης, ναι.
1: Λοιπόν, πράγματι, ναι, συμφωνώ ότι έχετε δώσει την γενικότερη εικόνα η οποία επικρατεί από το τέλος Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η σύραξη στο Ιράν. Ναι, δυστυχώς ο πόλεμος δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε τις προθέσεις μας. Όμως κάτι το οποίο παραλείψατε και πιστεύω πρέπει να αρχίσουμε να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Η εικόνα που εκπέψαμε μετά την πτώση του χρόνου στο ακροτήρι δεν ήταν και η καλύτερη.
0: Ήταν το show που θέλαμε να κάνουμε, να πουλήσουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, ότι κινδυνεύουμε.
1: Και αυτό.
0: Και να κάνουμε show με πολεμικά αεροπλάνα, φρεγάτες κλπ. Αλλά δεν φέρνουν ούτε οι φρεγάτες, ούτε τα πολεμικά αεροπλάνα τουρίστες στην Κύπρο. Τους διώχνουν μάλλον.
1: Να είμαστε ξεκάθαροι. Πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε να μας στηρίξει και η Ελλάδα. Έτερον κάτερον όμως. Το να βγαίνουμε όμως πάνω σε F-16 και να προβάλλουμε εικόνες πολεμικού χαρακτήρα μας οδήγησε σε όλη την Ευρώπη να μας κατατάξουν στην βαθμία 2, που σημαίνει όχι απαγόρευση να ταξιδεύετε τουρίστες,
0: αλλά
1: καλύτερα να μην πηγαίνετε.
0: Επικίνδυνος προορισμός, ναι.
1: Καλύτερα να μην πηγαίνετε. Τώρα, επί του πρακτέου. πέρσι, το 2025, είχαμε 4,5 εκατομμύρια τουρίστες και είχαμε 3,6 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό. Το μερίδιο του τουρισμού στο καθάριστο των εγχώριων προϊόντων είναι γύρω στο 18-20%. Αντιλαμβάνεστε αυτά τα μεγέθη τι συνέπειες έχουν στην κυπριακή οικονομία γενικότερα, αφού θα έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό στο καθάριστο των εγχώριων προϊόντων και θα πληγούν όλοι οι τομείς.
0: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, οικογένειες εξαρτώνται, η επιβίωσή τους εξαρτάται από τον τουρισμό, από το πώς θα πάει ο τουρισμός.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πέραν των γενικότερων συνεπειών, τα μεταφορικά, η ακρίβεια κτλ., επί του συγκεκριμένου τώρα πρέπει να πω ότι εκείνοι που δεχτήκαν και δέχονται το πλήγμα το μεγαλύτερο είναι οι αμυγείς τουριστικές περιοχές, είτε αυτές είναι στην Πρωταράρα Γιάνναπαν είτε στην Κάτω Πάφων και αλλού. Σε αυτές τις αμυγείς περιοχές, οι οποίες δουλεύουν μόνο 6 μήνες το χρόνο, αντιλαμβάνεστε ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ενώ είχαν προετοιμαστεί. Λόγω μας έλεγαν ότι θα έχουμε το 2026 μια από
0: όλα
1: καλύτερες...
0: αυτό έδειχναν το Γενάρη, το Φλεβάρι, όλοι είχαμε πιστεύαμε άξιση, ότι θα είχαμε ήδη είχαμε αύξηση, ήδη είχαμε σημαντική αύξηση στις κρατήσεις επίσης για το μήνα, για τον Απρίλιο, την Άνοιξη, τον Μάρτιο και τον Μάιο, αυξημένες κρατήσεις για το καλοκαίρι, και ξαφνικά όλα αυτά διαλύθηκαν.
1: Ανατράπηκαν, ήρθαν τα πάνω κάτω. Από αύξηση έχουμε για τον Μάρτιο-Απρίλιο καταγράφεται μείωση στην τουριστική κίνηση πάνω από 30%, και πολύ δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για τους κυρίως καλοκαιρινούς μήνες, που αντιλαμβάνεστε είναι και ο πραγματικός αιμοδότης της τουριστικής κίνησης στην Κύπρο.
0: Ακόμη και αν είμαστε ήδη τώρα στα μέσα, κοντεύουμε να φτάσουμε στα μέσα Μαΐου, ακόμη και αν έχουμε καλούς μήνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ή και το Σεπτέμβριο, δεν σώζεται η χρονιά, απλώς θα περιορίσουμε το κόστος και τις ζημιές, έτσι.
1: Πολύ σωστά, η απώλεια ήδη είναι καταγραμμένη και δυστυχώς ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν να σταματήσει αυτή η σύνταξη, όμως με τις αλλοπρόσαλλες δηλώσεις και ενέργειες του κ. Τραμπ φαίνεται ότι τα πράγματα δεν οδηγούνται σε μια εξομάλυνση της κατάστασης. Φαίνεται όλοι πολεμούν αυτό που λέμεται κάθεσε σε έναν τραπέζι να διαβουλευτεί, να με διάλογο να λύσει τα προβλήματα. Φαίνεται στην παγκόσμια σκακέρα αυτών δεν εφαρμόζεται. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Εμείς κάνοντας αυτή τη σύσκεψη στην Γιάνναπαν και καλώντας τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς, είτε αυτά είναι θαλάσσια αθλήματα, είτε κέντρα ψυχής, είτε είναι τα εμπορικά καταστήματα, είτε είναι ο κράτος των μεταφορών, ταξί, ενοικιάσεις κτλ. Διαπιστώσαμε και είδαμε οι ίδιες όμως μαζί ότι η μείωση του κύρου κυμαίνεται γύρω στο 50% κατά μέσον όρο. Υπάρχουν επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα που έχουν πτώσει και 70% και 80%, και όπως πολύ σωστά επιχειρήσεις οι οποίες δεν χτυπούν κάποτε ολόκληρο το 24ωρο ταμείο. Μπροστά σε αυτόν το φάσμα, εμείς ήδη από τις αρχές Μαρτίου ως ΠΟΒΕΚ στείλαμε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Υπουργό Οικονομικών. Τους είπαμε ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ τους επόμενους μήνες και τους καλέσαμε να καθίσουμε μαζί για να δούμε πώς καταρτήσουμε ένα σχέδιο, μια στρατηγική αντιμετώπιση της κατάστασης. Δυστυχώς, πρέπει να το πω, φωνήγω όντως εν διαιρήμου. Ήρθαν τα μέτρα της κυβέρνησης. Καλώς ήρθαν τα μέτρα, τα όποια μέτρα πήρε η κυβέρνηση πριν ένα μήνα. Όμως δεν είναι αρκετά. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κάλεψαν κατά κάποιον τρόπο τις ξενοδοχειακές μονάδες, επιχορηγώντας τους εργαζόμενους του 30%, και ξέχασαν όλους τους άλλους οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες επίσης αντιμετωπίζουν χειρότερα, πολύ χειρότερα οικονομικά προβλήματα και ζητήματα. Άρα το πρώτο ζήτημα το οποίο έθεσε η σύσκεψη των εμπλεκομένων φορέων είναι ότι θα πρέπει το κράτος να έρθει άμεσα και να εντάξει όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις τουριστικές περιοχές σε επιχειρήσεις σε αυτό το σχέδιο της επιδότησης. Γιατί, διότι αγαπητέ μου, αν δεν συμπληρώσουν από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο 6 μήνες συνεχούς απασχόλησης, τότε το σχέδιο αναστολής των επιχειρήσεων θα τους

0: κίνδυνο να γίνουν κόκκινα. Και σε αυτόν το σημείο θα πρέπει η κυβέρνηση να σκεφτεί τρόπους και να εφαρμόσει στρατηγική για επίλυση. Ίσως παγωποίηση αυτών των δανείων που έγιναν μέσα στο 2026 για να καλυφθούν και να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις.
1: Να ανακαινιστούν κάποιες επιχειρήσεις, να εξυγχρονιστούν ο εξοπλισμός τους.
0: Τα εμπορεύματα τα οποία έχουν φέρει.
1: Και τα εμπορεύματα τα οποία προμηθεύτηκαν ήδη κάποιοι. Ναι.
0: Οπότε το ένα είναι το μεγάλο ζήτημα.
1: Τι απαντήσεις πήρατε, κύριε Κουρσάρη, σε αυτά τα αιτήματά σας? Υπήρξε κάποια ανταπόκριση, υπήρξε κάποιος που ίδρωσε το αυτί του και σας είπε ναι, έχετε δίκιο, ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε?
0: Δυστυχώς το παραλαμβάνω, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Αν και η επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σας στάλεγε από τις 30 του Μάρτη, την περασμένη Δευτέρα ετοιμάσαμε όλοι οι φορείς εκεί που κάναν τη σύσκεψη επιστολή των Υφυπουργών Τουρισμού με κοινοποίηση ξανά στην Υφυπουργό παρά το Πρόεδρο, την κυρία Μπηχή. Άκουσα ότι είχαν κάποια συνάντηση τα κέντρα αναψυχής και τους ζήτησε στοιχεία για να σταλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να...
1: Θα μας τα πει σε λίγο αυτά ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
0: Μα εγώ διαφωνώ κάθετα με όλον τον σεβασμό και προς το... Με συμφωνώ απόλυτα με τις ενέργειες των συνδέσμων κέντρων αναψυχής, αλλά διαφωνώ κάθετα με το να έρθω να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Δεν μπορεί το Υφυπουργείο Τουρισμού, δεν μπορεί ο κρατικός μηχανισμός να μην έχει αντιληφθεί ακόμη τις πραγματικότητες οι οποίες ξεκινήσαν από τον Μάρτιο, Απρίλιο και συνεχίζονται τώρα τον Μάιο και να μου ζητά εμένα να το αποδείξω σε επιχείρηση το αυτονόητο ότι ο κύριος μου έχει μειωθεί. Όλα αυτά έπρεπε να ξεκινήσουν με το ξέσπαμα του πολέμου και να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί όχι. Υπάρχουν μαξιλαράκια στην κυβέρνηση. Διαφημίζονται αυτά τα μαξιλαράκια ότι υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν εθνικά κονδύλια να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Να μένουμε πάντα στη θεωρία και στο ηραχοχαγιά της οικονομίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ. Αντιλαμβάνεστε, αυτή η θεώρηση των πραγμάτων εμάς δεν μας συμφωνούν. Θα πρέπει αποφασιστικά με συγκεκριμένα μέτρα και άμεσα το κράτος, η κυβέρνηση να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρσάρη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΒΕΚ. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, τον Νεόφυτο Δρασιμπούλου. Δεν ξέρω αν ο ΣΥΚΑΠ ή ο ΣΥΚΑ έχουν προσκληθεί σήμερα στο Δήμο Πάφου για τη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δημαρχεύων για τις επιπτώσεις από την κρίση. Καλή σας ημέρα, κύριε Θρασιβούλου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους αγρότες.
1: Έχετε κληθεί σήμερα σε αυτή τη σύσκεψη?
2: Φυσικά, εδώ σιγά που θα πάει, εγώ έτσι σήμερα έχω το σιγά Πάφου.
1: Ξανά εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας δεν κληθήκατε, έτσι?
2: Ο Δημαρχεύων εξακολουθεί να είναι και πρόεδρος του Λοδικού Συνδέσμου, γνωρίζει το πρόβλημα, είναι παθόν, νομίζω ναι.
1: Άρα δεν χρειάζεται, λέτε, να είσαστε κι εσείς παρόν. Μάλιστα. Όμως...
2: είμαι αλλού εγώ παρόν.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση που βιώνετε σήμερα, κύριε Θρασιμπούλου, έτσι, τι μηνύματα παίρνετε από τους συναδέλφους σας? Ακούσαμε λίγο πριν τον κύριο Κουρσάρη να μας λέει ότι υπάρχουν επαγγελματίες, κέντρα ψυχής, εστιατόρια κλπ. Άλλες επιχειρήσεις παρεμφερείς που εργάζονται γενικότερα στον κλάδο και εξαρτώνται από τον τουρισμό, που δεν χτυπούν ούτε μία φορά την ταμιακή μηχανή. Υπάρχει μέρα που δεν χτυπούν ούτε μία φορά την ταμιακή τους μηχανή.
2: Είναι μια πραγματικότητα, όπως είπε, που φαίνεται παντού, ότι δεν υπάρχει κινητικότητα στην τουριστική βιομηχανία. Υπάρχει μεγάλη μείωση σύμφωνα με τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς είπαμε σαν Ομοσπονδία, με επιστολή μας συναντηθήκαμε 4 Απρίλη με τον Υπουργό Εργασίας. Ενημερώσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό Τουρισμού, ότι η κατάσταση που επικρατεί δεν ήταν καλή. Και εξαγγελθήκαν τα σχέδια για τα ξενοδοχεία και εμείς ζητήσαμε σαν Ομοσπονδία να συμπεριληφθούμε και εμείς με ένα στο σχέδιο στήριξης για τον Απρίλιο, διότι αντιμετωπίσαμε εμείς πρόβλημα. Από ότι...

0: θέλετε, για τον μήνα Απρίλιο, οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν μειωμένη κίνηση, ζητήσαμε σαν ομοσπονδία σε όλη την Κύπρο, αν έχουν στοιχεία της μείωσης του κύκλου εργασιών, να δούμε πώς μπορούν να στηριχτούν και αυτοί σαν παρευθερή επαγγέλματα στην τουριστική βιομηχανία. Και αυτό περιμένουμε σήμερα τα στοιχεία που θα συλλεκτούν και θα σταλούν στο Υπουργείο Τουρισμού. Τώρα όσο λέει ο Κουσάρης για τη μείωση ότι είναι γνωστή, σίγουρα είναι γνωστή, αλλά τώρα μιλούμε για τον μήνα Απρίλιο.
1: Μάλιστα.
0: Και συμφωνούμε απόλυτα εμείς ότι ο Μάιος έχει αρχίζει πολύ κακά.
1: Μάλιστα. Και δεν φαίνεται και προοπτική, και δεν φαίνεται και προοπτική να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Είμαστε ήδη φάγαμε το πρώτο δεκαήμερο του μήνα και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί. Και ήδη μας πληροφορούν διάφοροι εκπρόσωποι συνδέσμων κλπ. Ότι έχουν, ότι θα πρέπει από τώρα δηλαδή να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε απώλειες, ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε απώλειες και για τον Ιούνιο και για τον Ιούλιο.
0: Αυτό ήταν φυσιολογικό αυτό, κύριε Λανό. Το έχουμε πει και σε προηγούμενες φορές που μιλήσαμε, ότι από τη στιγμή που ο καθένας προετοιμάζεται για τις διακοπές του και μπαίνει σε μια διαδικασία να σταματήσει τις διακοπές του, να κάνει cancellation, εσύ ετοιμάζεται να πάει σε μια άλλη χώρα. Έχουμε δει ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και θα επιλέξει άλλες χώρες που θεωρεί ασφαλής, αν και η Κύπρος είναι ασφαλής.
1: Εδώ βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας που λένε, κύριε Θρασίδη.
0: Ναι, αλλά η στήριξη,
1: ισχύει αυτό,
0: ναι. Πρέπει να προέρθει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι. Πρέπει να το διεκδικήσουμε όμως αυτό.
0: Γιατί στην περιοχή μας στις ευρωπαϊκές στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται και πολλοί διαφημίζουν ότι βρίσκονται εδώ και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποφεληθούν και τον κόσμο που θα έρθει στην Κύπρο. Γιατί να με συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη στήριξη της βιομηχανίας της Κύπρου.
1: Θυμάμαι τότε όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ότι οι χώρες οι οποίες είχαν επηρεαστεί από τον πόλεμο είχαν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξη, επιδοτήσεις, κονδύλια για να στηριχτούν επιχειρήσεις κλπ. Δεν ξέρω αν εμείς τώρα έχουμε αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα που μας παρέχει, που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να διεκδικήσουμε δηλαδή στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται, κυρίως οι τουριστικές επιχειρήσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Για το όνομα του Θεού, κύριε Νάνο, προεδρεύομαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι ομάδες εργασίας, όλοι τον καιρό βρίσκονται στην Κύπρο, δεν βλέπουν την πραγματικότητα.
1: Όχι, αυτό που βλέπουν είναι ότι μια χαρά τα πράγματα, ότι δεν κινδυνεύει κανένας μας εδώ, αλλά το ότι δεν έρχονται πλέον οι τουρίστες, τα αεροπλάνα έρχονται μισογεμάτα, ότι υπάρχουν σωρία ακυρώσεων, δεν το βλέπουν αυτό.
0: Μα δεν βλέπεις ότι τα αεροπλάνα ήδη σταματούν από προορισμού να έρχονται πλέον.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε, ναι. Μάλιστα.
0: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Εσείς κύριε Θρασιβούλου, θα στείλετε σήμερα αυτά τα στοιχεία και θα περιμένετε.
0: Θα στείλουμε τα στοιχεία και θα
1: περιμένετε απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Βέβαια, εγώ μίλησα και με τον Υφυπουργό Τουρισμού και για τις τελευταίες σκέψεις που γίνηκαν με τους φορείς παράγοντες. Εντάξει. Ένα έτοιμο, επειδή λείπει συνέχεια στο εξωτερικό, θα κάνουμε ακόμα μια συνάντηση. Για να έχουμε και εμείς ξεκάθαρη εικόνα για να το επικρατεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Θρασιβούλου, σας ευχαριστώ. Ναι.
0: Που σωστούν και αμμόδιους ανθρώπους που έχουν σκέψει τον αντικείμενο και ψάχνουν να δουν για την κατάσταση. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση.
1: Μας έλεγε ο πρόεδρος των ξενοδόχων. ο Ευρυπίδης Λοϊζίδης την περασμένη εβδομάδα ότι οι ξενοδόχοι έχουν ρίξει τις τιμές μέχρι κάτω και μέχρι και 20%. Ισχύει το ίδιο για τα κέντρα ψυχής?
0: Κύριε Ράνο, τα κέντρα ψυχής είτε ρίξουν τις τιμές είτε δεν ρίξουν. Η μείωση που υπάρχει είναι να ρίξουν τις τιμές για να μην επιβιώνουν τελείως. Δηλαδή, ξέρεις, μια κρίση δεν σημαίνει ότι είναι πανικός. Και στην κρίση να υπάρχει πανικός στα ξενοδοχεία, διαφορετικά μπορεί να αυξάνονται τα all inclusive, μπορεί να δίνονται άλλα πακέτα τα οποία βοηθούν την επιχείρηση να συνεχίσει να επιβιώνει με τη μείωση των τιμών. Το κέντρο αναψυχής κάνει μεταποίηση μια αλφαΐδη, πιάτη και φεύγει ή μείνει στο ψυχή και μετά σύνδη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θρασιβούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Εγώ εύχομαι.
1: Γεια χαρά σας. Μέρα.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε από χθες και μετά την υποβολή των υποψηφιότητων να συζητούμε με αναλυτές, με πολιτικούς παράγοντες για το περιβάλλον που διαμορφώνεται, για το πεδίο, το πολιτικό πεδίο όπως διαμορφώνεται μετά και την επίσημη υποβολή των υποψηφιότητων. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών. Λοιπόν, και αν είναι κάτι το οποίο όλοι αναγνωρίζουν, είναι ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν πολλά έτσι νέα χαρακτηριστικά που δεν είχαν προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ήδη μπορεί να πει κανείς ότι μπορούμε να εξάξουμε και συμπεράσματα για την γενικότερα για την πολιτική κατάσταση. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Πρωτόπαπα, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι και συγγραφέας βιβλίων για την εκλογική ιστορία της Κύπρου και όχι μόνο ο Βασίλης ο Πρωτόπαπας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτόπαπα.
2: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα στους ακροατές και στους ακροατρίες.
1: Έχω διαβάσει και κάποιες αναλύσεις σας σε σχέση με, με το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα, και δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να απαντήσετε στην ερώτηση αν η επόμενη Βουλή θα είναι καλύτερη από την απερχόμενη. Τι λέτε?
2: Στην πολιτική δεν σχολιάζουμε εμείς οι αναλυτές συνήθως με όρους καλού ή κακού. Δεν θυμάμαι καλύτερες ή χειρότερες βουλές.
1: Ναι, θα είναι αποτελεσματικότερη, θα είναι, θα αντιπροσωπεύει καλύτερα τις αγωνίες, τις ανησυχίες των πολιτών.
2: Νομίζω αυτό πρέπει να το πρώτο ερώτημα πρέπει να δούμε. Δηλαδή, συζητάμε για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Συζητάμε για εκλογές κοινοβουλίου που ο στόχος τους είναι να εκπροσωπηθούν οι αντιλήψεις, οι ιδέες, τα ρεύματα που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός των εκλογών. Το συγκεκριμένο εκλογό. Ο σκοπός δεν είναι η συγκρότηση διακυβέρνησης. Δεν ψηφίζουν για πρόεδρο της δημοκρατίας ή για πρωθυπουργό, όπως σημαίνει η δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά η Βουλή νομοθετεί, ελέγχει την εκάστοτε εξουσία και έχει σημασία αν η σύνθεση αυτής της Βουλής θα είναι τέτοια όπου θα διαμορφώνονται, θα είναι σε θέση να ελέγξουν, θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν νομοσχέδια, θα είναι σε θέση να καταθέσουν προτάσεις τέτοιες οι οποίες να απαντούν στα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο δηλαδή απλώς να αντιπροσωπεύουν.
2: Ναι, αλλά το πρώτο ζητούμενο σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι να υπάρχει αντιπροσώπευση, διότι αν η κοινωνία, αν το εκλογικό σώμα νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται, οι εκπρόσωποι του δεν εκφράζουν τις αντιλήψεις του, υπάρχει αποξένωση από τη δημοκρατία, και αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για μια δημοκρατία. Mm-hmm. Είναι η αδιαφορία των πολιτών, η αίσθηση ότι αυτοί που μας εκπροσωπούν δεν λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις του κόσμου. Τώρα, ασφαλώς, αντιλαμβάνομαι, με ρωτάτε κατά πόσο θα η Βουλή πρέπει να απαρτίζεται από βουλευτές, από πρόσωπα τα οποία πρέπει να έχουν την ικανότητα να παράγουν νομοθετικό έργο. Η απάντηση είναι ασφαλώς ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Υπάρχει κίνδυνος αυτό να μην συμβεί? Κατά την άποψή μου, ακούω την κινδυνολογία που εκφράζεται. Υπάρχει μια υπερβολή, θεωρώ, στην κινδυνολογία.
1: Ξέρετε, ναι, αν δει κανείς τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και λοιπά, των ανεξάρτητων υποψήφιων, όλους τους συνδυασμούς, ασφαλώς και βλέπει πολύ αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν, αλλά υπάρχουν όμως και αρκετοί υποψήφοι ανάμεσά τους, οι οποίοι μπορεί κανείς να πει ότι είναι αμφιβάλλη κατά πόσον έχουν αυτή τη δυνατότητα να αξιολογήσουν.
2: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις δημοκρατίες, αυτό συμβαίνει σε όλες τις εκλογές και στην Κύπρο. Έτσι, πάντα θα υπάρχουν έχουμε 752 υποψήφιους και υποψήφιες.
1: Ναι.
2: Μεγάλος αριθμός. Αυτό είναι θετικό πράγμα. Είναι θετικό διότι δείχνει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Αλλά δεν μπορεί και ενδεχομένως να κινητοποιήσουν και μεγαλύτερο και μεγαλύτερα αριθμούς ψηφοφόρων.
2: Δεν μπορεί να γκρινιάζουμε για την αποχή, αλλά την αίσθηση να μην χαιρετίζουμε το γεγονός ότι έχουμε αυξημένο αριθμό υποψηφίων και ενδιαφέρον.
1: Και συνδυασμών. Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα, ας το πω έτσι εκλαγευμένα.
1: Ναι.
2: Άρα υπάρχουν όλα τα λουλούδια ανθίζουν σε αυτές τις εκλογές.
1: Ναι.
2: Συνεπώς, η κοινωνία, οι πολίτες έχουν επιλογές. Στο χέρι τους είναι να επιλέξουν πρόσωπα, σχήματα που είναι πιο κοντά στις αντιλήψεις τους, στις ιδέες τους, στην αισθητική τους, στην ηθική τους, είναι στο χέρι των πολιτών. σε κάθε περίπτωση αυτό που θα αλλάξει στη Βουλή κυρίως είναι οι συσχετισμοί των κομμάτων. Δηλαδή συνηθίσαμε για μια μακρά περίοδο, ειδικά από το 1981 μέχρι το 2011 να έχουμε δύο κυρίαρχες παρατάξεις, τα δεξιά και τα αριστερά, το Δημοκρατικό Συναρμό και το ΑΚΕΛ, που έφταναν 30-35% το καθένα χωριστά. Είχαμε και ένα ενδιάμεσο χώρο με το ΔΙΚΟ και την ΕΔΕΚ με ένα ποσοστό περίπου ανάλογο από 20 μέχρι 25%. Αυτά τα τέσσερα κόμματα ήταν ο πυλώνας του κομματικού συστήματος. Μαζί άθροιζαν πάνω από 90% μέχρι το 2011. Αυτό το σύστημα κομμάτων, 2,5 παρατάξεων, 4 κομμάτων, αμφισβητείται από το 2011 για μια σειρά από λόγους, αποδυναμώνεται και δημιουργείται ένας χώρος για νέα ρεύματα, νέα σχήματα, τα οποία υπήρξαν και στα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι αυτή τη φορά το καινούριο στοιχείο που θα έχουμε είναι πιθανόν να έχουμε πολλά κόμματα στην Νέα Βουλή και μάλιστα πολλά μεσαία κόμματα στην Νέα Βουλή. Και να μην έχουμε δύο πολύ μεγάλα από πανίσχυρα κόμματα, δηλαδή να έχουμε δύο, το Δύση και το ΑΚΕΛ, πέριξ του 20%. Είναι σημαντικά διαφορετικό από το 30% που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί μια νέα ισορροπία και με βασική αλλαγή του ότι θα πρέπει πλέον να υπάρχει ευρύτερη συνένεση. Δηλαδή, εκεί που θες να εξασφαλίσεις πλειοψηφία για ένα νομοσχέδιο, θα απαιτείται συνεννόηση περισσότερων κομμάτων. Ναι. Από ό,τι σε βάλω αυτό.
1: Το γεγονός ότι βλέπουμε ότι στην τρίτη θέση σκαρφαλώνει το ΕΛΑΜ, αυτό είναι ένα σημάδι για το που έτσι κινείται η κοινωνία μας, κύριε Παπαπαπα.
2: Ναι, πολύ σωστά αυτό είναι. Οι εκλογές είναι ο καθρέφτης αντικατοπτρισμού στην κοινωνικό ρευμάτο. Mm-hmm. Άρα αν εκεί...
1: Αν επιβεβαιωθούν βέβαια οι δημοσκοπήσεις και οι
2: εκτιμήσεις. Είναι δεδομένο ότι η ΕΛΑΜ θα έχει διπλασιασμό ποσοστών σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι αντιλήψεις έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένα ρεύμα στην Ευρώπη, οι άνθρωποι ανησυχούν, φοβούνται, υπάρχει εσωστρέφεια, υπάρχει φοβία στους ξένους, υπάρχει ανασφάλεια, οικονομική ανασφάλεια. Όλο αυτό ενισχύει τα ρεύματα που εκφράζουν αυτές τις αντιλήψεις. Είναι αναμενόμενο. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια νέα εξέλιξη ασφαλώς η δημιουργία ενός συγκρότησης της ακροδεξιάς, της ακραίας δεξιάς σε μια παράταξη πλέον ισχυρή αυτοτελή. Είναι κάτι καινούριο στην Κύπρο.
1: Ναι, υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν έτσι περιθωριακές κινήσεις.
2: Και χωρούσαν αυτά τα ρεύματα σε ένα μεγάλο δημοκρατικό σέρμο. Ναι. Πλέον φαίνεται να μην χωρούν, να δημιουργεί ένας διακριτός χώρος. Αυτό έχει το ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε.
1: Ναι.
2: Αλλά ούτε σε αυτό εμένα μου αρέσει η κοινωνιολογία, δηλαδή μου σε μια λογική ότι θα καταστραφεί η Κύπρος, διότι θα έχουμε αύξηση αυτά τα ρεύματα. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Η δημοκρατία θα βρει τρόπο να λειτουργήσει. Αυτό που χρειάζεται, η μεγάλη πρόκληση, η καινούργια πρόκληση, είναι οι πολιτικές δυνάμεις να αναζητούν θέσεις. Και οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να επιλέξουμε ποιους θέλουν να συνεργάζονται.
1: Ναι, αλλά και τώρα και στην απερχόμενη Βουλή μπορεί να πει κανείς ότι είχαμε συνεργασίες και συνθέσεις σε διάφορα ζητήματα.
2: Ναι, είχαμε.
1: Δηλαδή
2: είχαμε.
1: Συμμαχίες είτε του ΑΚΕΛ με τους οικολόγους με το ΔΙΚΟ, είτε του ΕΛΑΜ με το ΔΙΚΟ και το Δημοκρατικό Συναγερμό. Υπήρχαν δηλαδή σε διάφορα
2: ακριβώς
1: ζητήματα.
2: Έτσι, είναι πολύ σωστό αυτό. Είδαμε από διάφορες υποθέσεις. Εποχή που ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα μαζί με το ΔΙΚΟ είχαν απόλυτη πλειοψηφία. Αυτή η εποχή έχει περάσει ήδη εδώ και καιρό. Άρα, ήδη έχουμε μπει σε μια εποχή που βλέπουμε να σχηματίζονται, να αναζητούνται πλειοψηφίες με 3-4-5 κόμματα. Πέραν του ότι υπάρχουν σε πάρα πολλά νομοσχέδια και ευρύτερες συνενέσεις. Αυτά το πούμε στον κόσμο. Δηλαδή, υπάρχουν διαφορές, αλλά δεν είναι χαοτικές οι διαφορές σε όλα τα ζητήματα.
1: Ναι.
2: Συνεπώς, για να αποδραματοποιήσουμε και λίγο την κατάσταση, να πω ότι θα συνεχίσει η ζωή μας όπως ξέρουμε, η Βουλή θα συνεχίσει να λειτουργεί, δεν θα υπάρξει κάποια δραματική αλλαγή στην καθημερινότητά μας. Θα υπάρξει μια αναθέσμηση, αναδόμηση του κομματικού συστήματος στην κατεύθυνση που έχω πει.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας ότι η Βουλή νομοθετεί, η Βουλή ασκεί έλεγχο, αλλά δεν κυβερνά. Έχουμε διάκριση εξουσίας στην Κύπρο. Συνεπώς και η συζήτηση για το ποιο θα είναι πρώτο κόμμα
1: ναι.
2: είναι μια συζήτηση εισαγόμενη από το εξωτερικό, λανθάνουσα συζήτηση, η οποία.
1: Μικρή σημασία έχει αυτό.
2: Η οποία βλέπει τι συμβαίνει στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες που το πρώτο κόμμα. Παίρνει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση και αναπαράγει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Δεν έχει καμιά σημασία πέρα από τις εντυπώσεις.
1: Ναι. Και αν θα έχει ενδεχομένως περισσότερους βουλευτές 19 ή 17 ή 16.
2: Έχει μια αξία ως προς το ναι. ποιο κόμμα θα πάει καλύτερα, αλλά δεν επηρεάζει.
1: Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που άμα είσαι πρώτος παίρνεις το πρωτάθλημα.
2: Ναι, αν είσαι στην Ελλάδα για παράδειγμα, το πρώτο κόμμα, ο επικεφαλής του θα πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό κυβέρνησης και έχει νόημα.
1: Ναι, και με βάση και το εκλογικό σύστημα βγάζει και τους διπλάσιους βουλευτές.
2: Ναι, έχουμε ενισχυμένη αναλογική. Και αυτό ναι. σωστή παρατηρήση ακριβώς αυτά στα κοινοβουλευτικά συστήματα είναι σύνηθε να υπάρχει ενισχυμένη αναλογική, διότι ο στόχος είναι να έχει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Εδώ, στα προεδρικά συστήματα, όπου η Βουλή είναι διακριτή, ο στόχος είναι να εκπροσωπούνται οι πολίτες. Άρα. Είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία.
1: Άρα κύριε Πρωτόπαπα, να εκτιμάτε ότι θα έχουμε αυξημένη συμμετοχή σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση λόγω της...
2: Όχι, δεν το εκτιμώ αυτό. Δυστυχώς δεν το εκτιμώ αυτό, διότι βλέπω ότι ο εκλογικός κατάλογος δυστυχώς δεν έχει αυξηθεί ιδέρα.
1: Ναι.
2: Λόγω και της υπογεννητικότητας, ο πληθυσμός, το εκλογικό σώμα δεν αυξάνεται. Δεν είμαι βέβαιος αν οι πολλοί υποψήφοι θα οδηγήσουν σε αυξημένη συμμετοχή. Την προηγούμενη φορά ήταν και εδώ στο 65% η συμμετοχή.
1: Ναι, δεν θα πάμε στο 70, λέτε τώρα.
2: 70, μακάρι να πάμε στο 70. Στις προεδρικές είμαστε στο 72, που είναι πιο ψηλή σημασία. Μακάρι να έχουμε αυξημένη συμμετοχή.
1: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως είναι θετικό ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον υποψηφίων, υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα, υπάρχουν επιλογές.
1: Βέβαια, η προεκλογική εκστρατεία κινείται σε πολύ υποτονικούς τόνους, θα έλεγα.
2: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Αν δηλαδή παρακολουθήσει κανείς τι γίνεται, ή ακόμα και την ημέρα που υποβάλλονταν οι υποψηφιότητες κλπ, έβλεπε κανείς ότι υπάρχει μια υποτονικότητα από το επίπεδο της προεκλογικής αντιπαράθεσης βγάζεται κάποιο συμπέρασμα, έτσι συμπεραίνεται
2: κάτι υπάρχει κάτι θετικό και κάτι αρνητικό. Το θετικό είναι ότι μάθαμε να κάνουμε εκλογές χωρίς εντάσεις. Όσοι ακροάτερες θυμούνται τη δεκαετία του 60.
1: Αλλά φτάσαμε στο σημείο να μην συζητούμε ούτε καν την ουσία πλέον.
2: Ναι, το πρόβλημα, το θετικό είναι ότι μπορούμε να κάνουμε δημοκρατικές όριμες εκλογές. Αυτό είναι κατάκτηση για τον τόπο μας. Το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα. Τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις. Δυσκολεύονται να βάλουν μπροστά στους πολίτες μεγάλα διακυβεύματα τα οποία να προκαλέσουν μεγάλες συζητήσεις.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι δείγμα μιας κοινωνίας η οποία έχει και έντονα στοιχεία αδιαφορίας. Ναι.
1: Μπορούμε να το πούμε αποπολιτικοποίηση, έτσι.
2: Μπορούμε να πούμε μια απομάγευση της εκλογικής διαδικασίας, μια αποδραματοποίηση της εκλογικής διαδικασίας, ναι. μια αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική σύγκρουση.
1: Ναι.
2: Νιώθουν πολλοί πολίτες ότι δεν επηρεάζουν αυτές οι εκλογές στη δράση της ζωής τους. Αυτό είπαμε, είναι και θετικό και αρνητικό.
1: Ναι, ασφαλώς.
2: Η ευθύνη όμως είναι των κομμάτων. Η ευθύνη για να μπορέσουν να αναδείξουν τα ζητήματα, για να μπορέσουν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των πολιτών, είναι πάντα στα πολιτικά σχήματα, στα πολιτικά πρόσωπα που διεκδικούν τη ψήφο, δεν είναι στην κοινωνία.
1: Ναι. Και σήμερα έχουν όλα τα κόμματα, έχουν εργαλεία σήμερα, δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν με βγάζει το ΡΙΚ, δεν μπορώ να με δέχουμε πόλεμο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα λέω αυτά γιατί παλιότερα ήταν ένας από τους λόγους όταν εξηγούσα τα εκλογικά αποτελέσματα, έπαιρναν ως, ήταν ένας από τους λόγους που επικαλούνταν.
2: Ναι, ήταν βολικό αλλοθή, τα μέσα που δεν μας παίζουν. Έχετε δίκιο. Η επικοινωνία των εκλογών της πολιτικής προηγήνεται από τα social media,
1: ναι.
2: τα οποία επιτρέπουν και στα κόμματα και στα πρόσωπα, χωρίς να χρειάζονται την κάθε τη στήριξη των καναλιών να κάνουν εκστρατεία. Όμως είναι τόση πολύ πληροφορία που διακινείται, τόσο πολύ το περιεχόμενο, που δεν είναι εύκολο. Μπορεί να παράξει εύκολα ένα βιντεάκι, ναι, αλλά για να μπορέσει να αποκτήσει ορατότητα, για να μπορέσει να το δει πολλοί κόσμος, χρειάζεται ταλέντο, χρειάζεται δημιουργικότητα, χρειάζεται πολλές φορές και ακρότητα, δυστυχώς. Ναι. Οπότε οι προκλήσεις της επικοινωνίας στην πολιτική δεν είναι μικρότερες πλέον. Παρότι υπάρχουν ευκαιρίες, είναι πιο πολύ ο θόρυβος που δυσκολεύει το μήνυμα να φτάσει.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι τόσο, υπάρχει τέτοιο κομφούζιο, θα έλεγα, και τόση υπερπληθώρα αυτών των μηνυμάτων, που στο τέλος της ημέρας, αν φτάνουν, φτάνουν με ένα στρεβλό τρόπο στους
2: γι' αυτό χρειάζεται, στις μέρες που έμειναν τα κόμματα και η πολιτική, θα κάνουν δύο πράγματα. Πρέπει να αξιοποιήσουν τα εργαλεία της επικοινωνίας στο social media, αλλά επειδή η Κύπρος είναι μικρή και οι επαρχίες μας ακόμα μικρότερες, δεν πρέπει να αγνοήσουν την παραδοσιακή μέθοδο επικοινωνίας που είναι το πόρτα σε πόρτα. Την προσωπική επαφή με τους ανθρώπους.
1: Τι θεωρείτε ότι θα διαδραματίσει έτσι με καθοριστικό ρόλο στο ποιο κόμμα θα κερδίσει τα ποσοστά του κλπ. Σε αυτή την τελευταία, έτσι, σε αυτή την τελική ευθεία?
2: Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια κατάσταση παγιωμένη. Δηλαδή, αν δείτε τις μετρήσεις του τελευταίου 5 μηνών, επαναλαμβανόμενες, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν τάσεις, δεν υπάρχουν
1: ρεύμα. Αυτά, ξέρετε, παρακολουθώ λόγω όχι επαγγελματικής διαστροφής, αν μπορείτε να το πείτε, παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις κλπ. Αλλά θα έλεγα ότι δεν μας λένε κάτι καινούργιο. Αυτά τα οποία εντοπίζονται στις δημοσκοπήσεις θα μπορούσε να τα πει κάποιος και πριν από 8 μήνες, να προβλέψει δηλαδή ότι κάπως έτσι θα κινηθούν τα πράγματα.
2: Ναι, αυτό όμως που λέω και εγώ και εσείς είναι ότι φαίνεται να είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Δεν βλέπεις κάποιο πολιτικό σχηματισμό να έχει ρεύμα, να έχει τάση.
1: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι, αυτό εξηγείται στο ότι ένα μέρος του εκλογικού σώματος έχει αποφασίσει ότι θα κάνει άλλες επιλογές πέρα από τις παραδοσιακές, και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο είναι ρευστό, το οποίο είναι αδιευκρίνηστη στάση. Ξέρουμε ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι περίπου το 20% όσων ψηφίζουν αποφασίζεται να ψηφίσει τη μέρα των εκλογών. Ούτως ή άλλως αυτό φαίνεται.
1: Αυτοί όμως που θα ψηφίσουν αυτό το 20% που θα αποφασίσει εκείνη την ημέρα ή τις τελευταίες ημέρες το τι θα ψηφίσει, θα επιλέξει τα παραδοσιακά κόμματα ή τους καινούργιους σχηματισμούς?
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος που είναι μεγάλο θα κινηθεί μαζικά προς μια κατεύθυνση. Θεωρώ ότι θα επηρεάσουν δύο ζητήματα. Το γενικότερο πολιτικό κλίμα, το οποίο είναι ένα πολιτικό κλίμα που σπρώχνει κόσμο στην απόρριψη, στην τιμωρία αυτού που θεωρεί παραδοσιακά κόμματα. Αυτό είναι το ένα, ναι, που θα παίξει ρόλο. Και το δεύτερο είναι το πόση καλή οργανωτική δουλειά θα κάνουν τα κόμματα μέχρι την ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες. Ξαναλέω, η Κύπρος είναι μικρή. Ναι. Δηλαδή, μπορεί ένα κόμμα με μηχανισμό και με οργανωτική δουλειά να διασφαλίσει ποσοστά της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι, διότι 2-3 χιλιάδες ψηφοφόροι να πιστούν το τελευταίο δεκαήμερο να ψηφίσουν ένα πολιτικό φορέα μπορεί να σημαίνει...
2: 3.500 ψήφοι είναι 1%.
1: Ναι, σημαίνει αλλαγή των δεδομένων.
2: Άρα έχει σημασία και ο παραδοσιακός τρόπος προεκλογής εκστρατείας και το να μπορέσουν τα κόμματα και οι υποψήφοι να δουλέψουν και σε αυτό, να καταφέρουν να έχουν μια επικοινωνία με πολύ κόσμο έστω την τελευταία στιγμή. Αυτό θα παίξει και το ρόλο.
1: Ναι. Μέχρι πόσα κόμματα βλέπετε στη Νέα Βουλή με βάση...
2: Εγώ δεν θα εκπλαγώ αν υπάρχει και κομοβουλή με 10 κόμματα.
1: Θεωρείτε ότι είναι πιθανό να δούμε και βουλή των 10 κομμάτων, έτσι?
2: Ναι, διότι αρκετά σχήματα στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές του 2021...
1: Άρα βάζετε μέσα οικολόγους, Volt και ΕΔΕΚ.
2: Ναι, η δική μου εκτίμηση είναι ότι από τα κόμματα που φαίνονται δημοσκοπικά ένα ιστορικό, εκτιμώ ότι η ΕΔΕΚ θα περάσει, το ΒΟΛΤ θα περάσει πιθανόν ενισχυμένο. Θεωρώ ότι οι οικολόγοι δίνουν μάχη, όπως και οι ΔΥΠΑ δίνουν μάχη, όπως και οι κυνηγοί δίνουν μάχη. Αν θα έκανα μια εκτίμηση σήμερα, θα έλεγα ότι αν γίνονται εκλογές σήμερα, θα εκτιμούσα ότι πιθανόν θα μπουν οι μεγαλύτερες. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
2: και περισσότερο είναι πολύ χρόνο, διότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Συνεπώς εξαρτάται πάρα πολύ πώς θα κινηθούν αυτά τα σχήματα.
1: Την άμεση δημοκρατία και το άλμα, πού το βλέπετε να κινείται? Υπήρχαν δημοσκοπήσεις που τους έδειχναν διψήφια ποσοστά.
2: Νομίζω ότι το πιο απρόβλεπτη είναι η άμεση δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Το άλμα μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση με σύμπλη δύο μονάδες, ξέρω εγώ γύρω στο 10% θα κινηθεί. Σύμπλη δύο μονάδες. Αλλά η άμεση δημοκρατία, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν τη δώσει διψήφιο ψηλό ποσοστό. Και ο λόγος έχει να κάνει με το ότι αρκετός κόσμος που θα ψηφίσει άμεση δημοκρατία δεν το λέει στις μετρήσεις ή δεν συμμετέχει στις μετρήσεις.
1: Ναι, το πιθανότερο είναι να μην μπορούν να βρούνε αυτό το δείγμα για οι εταιρείες δημοσκοπήσεων με τα δεδομένα που έχουν, γιατί χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά εργαλεία ακόμη.
2: Δεν είναι τόσο τα εργαλεία, είναι το ότι πλέον ένας 9 στους 10 που θα λάβουν τηλεφώνημα από μια εταιρεία αρνείται να συμμετάσχει.
1: Ναι. Τους βρίζουν. Ακούμε από υπαλλήλους αυτών των εταιριών το τι βρυσίδι ακούνε, είναι απίστευτο.
2: Άρα αυτοί που συμμετέχουν έχουν συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν με αυτά των ψηφοφόρων, για παράδειγμα, της άμεσης δημοκρατίας. Επίσης, και ακόμα και αυτοί που συμμετέχουν αποκρύπτουν την ψήφο τους.
1: Και μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σε κάνω, να σου υποβάλω. Κατά πόσον αυτές οι εκλογές θα επηρεάσουν τις επόμενες, που είναι οι προεδρικές εκλογές, ή αν θα καθορίσουν σε κάποιο βαθμό τις εξελίξεις για τις προεδρικές?
2: Σίγουρα επηρεάζουν. Κάθε εκλογή επηρεάζει την επόμενη, διότι ουσιαστικά είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που διαμορφώνονται το οκτώμενο των σχημάτων. Δηλαδή η κυβέρνηση επηρεάζεται αν τα κόμματα που σήμερα στηρίζουν την κυβέρνηση είναι σημαντικά αποδυναμωμένα ή εξαφανιστούν, σίγουρα επηρεάζει τις επιλογές του Προέδρου, τις συνεργασίες του Προέδρου. Εάν ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ενισχυμένος ή εν πάση περιπτώσει ισχυρός, επηρεάζεται κατά πόσο θα διεκδικήσει τις επόμενες εκλογές μόνος του ή θα αναζητήσει συμμαχίες. Εάν το ΑΚΕΛ μαζί με άλλες δυνάμεις που κινούνται αντιπολιτευτικά είναι ενισχυμένα, τότε η προοπτική ενός υποψήφιου από το χώρο της αντιπολίτευσης ισχυρού ενισχύεται. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το ισοζύγιο πολιτικών δυνάμεων που θα καταγραφεί σε αυτές τις εκλογές για το πώς θα κινηθούν οι πολιτικές δυνάμεις την επόμενη μέρα. Και στην κυβέρνηση και απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, έχουμε ακόμη 15 μέρες περίπου. Θα κρατάω έτσι αυτές τις επισημάνσεις και τα συμπεράσματά σας και τις εκτιμήσεις σας, κύριε Πρωτοπαπά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦ.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 έως τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Στο άντικο ελληνικό μεζεδοπωλείο από το 2018 κρατάμε ζωντανή την αυθεντική ελληνική παράδοση. Το όνομά μας, εμπνευσμένο από τη λέξη αντίκα, συμβολίζει το παλιό, το αυθεντικό και το διαχρονικά πολύτιμο. Σε ένα χώρο γεμάτο παλιές αντίκες και νοσταλγική ατμόσφαιρα, απολαμβάνετε παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες φτιαγμένους με μεράκι και ποιότητα. Και τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, ζωντανή ρεμπέτικη μουσική δίνει ρυθμό και ψυχή στις βραδιές σας. Άντικο ελληνικό μεζεδοπωλείο. Μια εμπειρία όπως παλιά. Μια απόλαυση διαχρονική. Σας περιμένουμε.

0: τα εμβόλια COVID-19.
1: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Διεθνή, Παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε ήδη στο πρώτο δεκαήμερο του Μάη. Σιγά σιγά τα εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων δεν είναι μόνο στην τελική ευθεία των εκλογών που είμαστε, αλλά είμαστε και στην τελική ευθεία μιας ακόμη σχολικής ή ακαδημαϊκής χρονιάς. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με εκπροσώπους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που έχουμε στην πόλη μας τις επόμενες ημέρες. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον Αντώνη Θεοχάρους, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ και διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ηράκλειτος, είναι και ο επικεφαλής του ΤΕΠΑΚ στην ΠΑΦΟ. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοχάρους.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτες σας.
0: Λοιπόν, αφορμή για την κουβέντα μας αυτή, στάθηκε μια ανακοίνωση που είδα τις προηγούμενες ημέρες ότι στο ΤΕΠΑΚ στην ΠΑΦΟ έχετε εξασφαλίσει δωρεάν γεύμα για όλους τους φοιτητές σας. Διάβαζα προχθές μια είδηση από τη Γαλλία ότι η γαλλική κυβέρνηση, το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, προωθεί ένα σχεδιασμό ώστε κάθε φοιτητής να μπορεί να έχει ένα γεύμα με ένα ποσό της τάξης των 2 ευρώ. Να έχει γεύματα, να προσφέρονται γεύματα στα πανεπιστήμια της τάξης των 2 ευρώ για να διευκολύνουν τους φοιτητές τους, να στηρίξουν τους φοιτητές τους κλπ. Λοιπόν, εδώ έχετε καταφέρει, θυμάμαι, είχαμε ξαναμιλήσει μαζί σας και μας είχατε πει για αυτό το στόχο. Μάλιστα. Είχατε ως στόχο να εξασφαλίσετε ένα τέτοιο γεύμα για όλους τους φοιτητές.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό που έχουμε πετύχει ως πολύ στην ΠΑΦΟ του ΤΕΠΑΚ είναι ότι αντιλαμβανόμαστε και αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες των φοιτητών και των οικογενειών τους για το κόστος ζωής, για τις δυσκολίες που υπάρχουν στη φοιτηση και στην κάλυψη του κόστους φοιτησης και του κόστους διαμονής και του κόστους σύντησης. Βάλαμε ως στόχο να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους και δεν πρόκειται για μικρό ποσά. Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 80.000 ευρώ το χρόνο, το οποίο ουσιαστικά θα καλύψει την παροχή ενός δωρεάν γεύματος μεσημεριανού σε όλους τους φοιτητές μας στη σχολή στο ΤΕΠΑΚ.
0: Πριν εξασφαλίσετε αυτό, υπήρχε μόνο για κάποιους που είχαν κριτήρια, που είχαν κάποιες...
1: Δυστυχώς υπήρχαν μόνο πολύ λίγα κουπόνια, γύρω σε 10-15 κουπόνια για 10-15 άτομα, τα οποία δόθηκαν από κάποιες επιχειρήσεις της ΠΑΦΟΥ, οι οποίες είχαν την καλή διάθεση να βοηθήσουν κάποιους φοιτητές μας άπορους. Πρέπει να τονίσουμε, αγαπητέ μου φίλε Κώστα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε φοιτητές οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα. Και εμείς ως πανεπιστήμιο, ως ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, πρέπει να σταθούμε δίπλα στους φοιτητές μας και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ειδικά στην ΠΑΦΟ, όπου η σχολή μας είναι μακριά από την βάση του Πανεπιστημίου που είναι η Λεμεσός, δεν έχουμε όλες τις ευκαιρίες, όλες τις δυνατότητες που δίνονται στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού κάνει συστήριο κάθε μεσημέρι. Ναι. Και οι φοιτητές μας δικαιούνται να πάνε να φάνε εκεί. Αυτό ήταν το κύριο μας επιχείρημα, ότι υπάρχει μια αδικία εις βάρος των φοιτητών μας, οι οποίοι είναι στην ΠΑΦ. Το ευτύχημα είναι ότι η σχολή μας στην ΠΑΦΟ, έχουμε και την Ακαδημία Τουριστικών Επαγγελμάτων, η οποία προσφέρει μαθήματα μαγειρικών τεχνών, ενώ δίπλωμα μαγειρικών τεχνών. Ναι. Αυτό είναι το κύριο μας επιχείρημα, ότι μπορούμε εμείς ήδη να παρασκευάζουμε το φαγητό και να το προσφέρουμε στους φοιτητές μας. Θέλουμε η σχολή μας να έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, ένα κοινωνικό πρόσωπο. Θέλουμε οι φοιτητές μας να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους άλλους φοιτητές, και επειδή ιδιαίτερα η δική μας σχολή στην ΠΑΦΟ, που είναι ένα δώρο από την τοπική κοινωνία της ΠΑΦΟ στο δημόσιο, στη δημόσια παιδεία, έχει διπλό ρόλο να επιτελέσει, όχι μόνο εκπαιδευτικό, αλλά και να προσφέρει στην κοινωνία, γιατί προέρχεται η σχολή μας από την κοινωνία. Εκείνο το κτίριο, το στολίδι, οι εγκαταστάσεις όλες, οι εστίες, οι χώροι που διαμορφώνονται γύρω για αθλοπαιδείες, χώροι στάθμευσης, είναι ένα δώρο της πόλης της Πάφου προς εμάς. Και εμείς πρέπει να προσφέρουμε. Πρέπει να σας πω επίσης ότι από φέτος, με απόφαση Πανεπιστημίου, όλοι οι πρωτοετής φοιτητές έχουν εξασφαλισμένη διαμονή, δηλαδή σε εστία, στο Πανεπιστήμιο. Και ισχύει και για την Πάφου αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι φοιτητές που έρχονται για την πρώτη χρονιά στην Πάφο δεν θα έχουν πρόβλημα να βρουν εστία και μάλιστα δεν θα έχουν το τεράστιο πρόβλημα να πληρώνουν υπέρογκα ποσά
0: για ενίκιο.
1: Για ενίκιο. Που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αγαπητέ μου φίλε.
0: Λύστε μου μία απορία. Ένας φοιτητής ο οποίος έρχεται φέτος και λέει ότι ή του χρόνου, για παράδειγμα, τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, του εξασφαλίζεται δωμάτιο στη φοιτητική εστία. Μπορεί να το έχει και για τα επόμενα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του αυτό το δωμάτιο?
1: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι, γιατί αυτή τη στιγμή το τεπάξι στην Πάφου είναι 500 φοιτητές.
0: Ναι.
1: Δεν μας καλύψουν οι εστίες. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να στήσουμε εμείς ως ΤΕΠΑΚ άλλες εστίες στην Πάφο. Έχουμε φοιτητές, πρέπει να το παραδεχτώ, οι οποίοι κάθε μέρα έρχονται με λεωφορείο στην Πάφο.
0: Ναι, από τη Λεμεσό.
1: Από τη Λεμεσό, μάλιστα, και είναι πολύ πολύ δύσκολο για αυτούς.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε κάποιες εισηγήσεις ως η διεύθυνση του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο προς την κεντρική διεύθυνση του Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα, στήριζονται οι εστία μας στη Λεμεσό στο Βερεγκάρια, εκεί που είναι το Τσίριο κοντά, στα Πολεμίδια. Είναι 40 λεπτά δρόμο για την Πάφο. Μπορεί να μπαίνει ένα λεωφορείο από το Πανεπιστήμιο και να φέρνει φοιτητές μέχρι να δούμε πώς θα κάνουμε τις δικές μας εστίες, επιπρόσθετες εστίες στην Πάφο. Γιατί ήδη η πόλη μας έχει δώσει μια υπέροχες εστίες δίπλα από το Πανεπιστήμιο. Αλλά το ΤΕΠΑΚ με 500 φοιτητές, αγαπητέ μου Κώστα, στην Πάφο δεν μπορεί να προσφέρει ένα επίπεδο φοιτητικής ζωής το οποίο θέλουν οι φοιτητές. Και αυτό απευθύνομαι και στην κοινωνία της Πάφου. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση, όπως πολύ, να δημιουργηθεί τρίτο τμήμα.
0: Mm-hmm.
1: Το τρίτο τμήμα θα είναι το τμήμα επιστημών φυσικής αγωγής, δηλαδή διοίκηση αθλητισμού και επιστήμης φυσικής αγωγής, δηλαδή γυμναστές.
0: Mm-hmm.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι με τη δημιουργία ενός τρίτου τμήματος ο αριθμός των φοιτητών θα κοντέψει τους 1000. Πρέπει να σου πω επίσης ότι εγκρίθηκε πριν περίπου 10 μέρες και το νέο μας πρόγραμμα μαγειρικών τεχνών, πτυχίο αυτή τη φορά, που είναι μεγάλη επιτυχία. Η Διεθνής Επιτροπή που διεξέτασε ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη και μας έδωσε τα εύσημα. Επομένως, με 1000 φοιτητές θα μπορούμε να λειτουργούμε σε ένα μικρό πανεπιστήμιο, να προσφέρουμε όλα όσα χρειάζονται, όλες τις εκδηλώσεις, να υπάρχει κρίσιμη φοιτητική μάζα, για να μπορούν να υπάρχει αυτό που οι φοιτητές αναμένουν. Να έχουν μια έτσι ωραία ξένια στη φοιτητική ζωή με διάφορες.
0: Πού βρίσκεται αυτός ο στόχος για τη δημιουργία τρίτης σχολής, κύριε Θεοχαρούς?
1: Ο στόχος είναι ότι πρέπει να πιστεί το Υπουργείο Οικονομικών ότι χρειάζεται αυτή η σχολή, αυτό το τμήμα, να δοθούν οι απαραίτητες οικονομικές πιστώσεις και να προχωρήσει από το Υπουργείο Παιδείας το θέμα την Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Απαιτείται έγκριση από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Επομένως, οι νέοι...
0: Να πεδίο δόξης λαμπρό για τους βουλευτές μας, θα έλεγα.
1: Μάλιστα,
0: τώρα.
1: Ακριβώς. Το πήρα να του στο. Ακριβώς. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί αυτό το τμήμα. Ειδικά τώρα στην Πάφο, υπάρχουν τόσες ομάδες και στο ποδόσφαιρο, η ομάδα της Πάφο, αλλά και στον μπάσκετ, όπως το ξέρω. Και άλλα και στην πετώσφαιρα.
0: Και στο handball έχουμε παράδοση.
1: Υπάρχει, ναι. Ακριβώς, υπάρχει τεράστια ανάγκη να γίνει μια σχολή εκεί και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που προσφέρει τέτοιο πτυχίο.
0: Yes.
1: Σε διοίκηση αθλητισμού ή και σε ειδικά γυμναστική ακαδημία.
0: Μάλιστα. Όταν μας το είχατε αναφέρει πριν από 7-8 μήνες αυτόν τον στόχο, η αλήθεια είναι έτσι, το αντιμετωπίσαμε με κάποιο προβληματισμό. Στη συνέχεια, όταν μας εξηγήσατε ολόκληρο το σκεπτικό σας, καταρχήν δεν θα χρειαστούν νέες εγκαταστάσεις για αυτή τη σχολή. Δηλαδή μπορεί να φιλοξενηθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, έτσι.
1: Μάλιστα, δεν θα χρειαστούν νέες εγκαταστάσεις. Απλά πρέπει να πω ότι υπάρχουν επιστώσεις από το δάνειο το οποίο είχε εξασφαλιστεί για να χτιστεί το πανεπιστήμιο στην Πάφο. Θα χρειαστούν κάποια 1-2 εργαστήρια τα οποία είναι τα εργοφυσιολογικά εργαστήρια. Επομένως δεν πρόκειται για μια επένδυση εκατομμυρίων. Πρόκειται για μια επένδυση στην παιδεία, επένδυση στο μέλλον, επένδυση στους νέους, επένδυση στον αθλητισμό. Και θεωρώ ότι πρέπει η κοινωνία της Πάφου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να το επαναφέρω αυτό το θέμα. Είμαστε στη φάση όπου ολοκληρώσαμε την τεχνοοικονομική μελέτη, τη μελέτη βιωσιμότητας αυτού του εγχειρήματος. Mm-hmm. Κατατέθηκε στις αρχές του Πανεπιστημίου και θα δρομολογηθεί η πορεία προς τις αρχές του κράτους, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Οικονομικών, για να εγκριθεί, αν εγκριθεί.
0: Και φυσικά, η Βουλή, λέτε. Είπατε και η Βουλή.
1: Και η Βουλή. Η τελική απόφαση είναι νομοσχέδιο. Απαιτείται νομοσχέδιο, ναι.
0: Μάλιστα. Μιλώντας για την ακαδημαϊκή χρονιά που ολοκληρώνεται, τι θα μπορούσατε να επισημάνει, κύριε Δευγαρούς?
1: Θεωρώ ότι ολοκληρώνεται η ακαδημαϊκή μας χρονιά με τον καλύτερο τρόπο, γιατί για πρώτη φορά φέτος, ναι, θα έχουμε την αποφύτιση μας στην ΠΑΠ.
0: Ναι, ήθελα να το σημειώσω αυτό, ότι φέτος συμπληρώνουν κάποιοι φοιτητές 3 χρόνια.
1: Σπουδές τους, μάλιστα. Οι φοιτητές της Ακαδημίας μας, της Ακαδημίας Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοιτούν. Η πρώτη σειρά που μπήκε στην ΠΑΦΟ. Έχουμε και την αποφύτιση των φοιτητών του ψυχίου. Mm-hmm. Θα γίνει στην ΠΑΦΟ η εκδήλωση για πρώτη φορά. Και από εδώ και πέρα στην ΠΑΦΟ θα έχουμε τις αποφοιτήσεις μας.
0: Έχετε ορίσει πότε θα γίνει αυτό?
1: 22 Ιουνίου,
0: έχει οριστεί.
1: η ώρα 7, εμείς ως σχολή θα προσφέρουμε και μικρή δεξίωση με το πέρας της αποφύτησης. Θέλουμε να είναι μια εκδήλωση που θα προσφέρει χαρά στους φοιτητές και στους οικείους τους. Έχουμε κάποιες μικρές εκπλήξεις για αυτούς, με μια πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση. Θεωρώ ότι θα δώσει και έτσι μια ιδιαίτερη διάσταση.
0: Πρέπει να σας πω ότι όλες οι εκδηλώσεις που παρακολούθησα του ΤΕΠΑΚ μου έκαναν εντύπωση για την άρτια οργάνωσή τους. Οφείλω να το πω αυτό. Και για ένα πανεπιστήμιο με αυτή τη δυναμικότητα και με αυτή την ηλικία στην Πάφο, νομίζω ότι αυτά τα οποία έχετε κάνει, παρεμβάσεις, οι διαλέξεις, οι συζητήσεις, οι πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει, νομίζω ότι είναι πραγματικά αξιοζήλευτες, θα έλεγα.
1: Η πόλη μας αγκάγιασε, η πόλη μας στηρίζει, η επαρχία, μιλάμε για την Πάφο, η πόλη της Πάφου μας στηρίζει, μας αγκάγιασε, είναι δίπλα μας αρρωγή. Ο απλός ο κόσμος, όταν τους πούμε ότι όταν μας ρωτήσουν για παράδειγμα πού δουλεύετε, από πού είστε, δουλεύουμε, είμαστε στο ΔΕΠΑΚ, μας αγκαλιάζουν, μας θεωρούν ότι προσφέρουμε στην πόλη και στην κοινωνία της Πάφου, θα συνεχίσουμε και πιο εντατικά. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, ενεργό κομμάτι της κοινωνίας, και είμαστε ανοιχτοί ως πανεπιστήμιο, και το τονίζω. Να έρχεται ο κόσμος να βλέπει, να μας ρωτά. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τα δημοτικά σχολεία, έρχονται, επισκέπτονται το πανεπιστήμιο, τα γυμνάσια έρχονται. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο με ανοιχτές πόρτες. Θέλουμε η κοινωνία να θεωρεί ότι είμαστε κομμάτι της και είμαστε εκεί να βοηθήσουμε. Οφείλουμε πάρα πολλά στην κοινωνία της Πάφου. Είμαστε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Θέλουμε να προσφέρουμε και είμαστε και με ανοιχτά όταν να ακούμε εισηγήσεις για οτιδήποτε θέλουν να κάνουμε και είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Και να μην είναι, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη διαχρονική σας στήριξη και το ότι μας δίνετε ένα βήμα να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο της ΠΑΦ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα και χαρά σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Πανκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, τον Μάριο Δρουσιώτη. Διάβαζα και νωρίτερα στους τίτλους των εφημερίδων και σας προανήγγειλα ότι θα μιλήσουμε με τον κύριο Δρουσιώτη με αφορμή έναν τίτλο που είδα στο πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου, ο οποίος έγραφε ότι για την ακρίβεια που έχουμε, για το νέο κύμα μάλλον αυξήσεων στο λιανικό εμπόριο, υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες και στοιχεία τα οποία δείχνουν ποια είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν αυξηθεί. Ο πληθωρισμός, οι πληθωριστικές τάσεις ανωδικές είναι πλέον δεδομένες. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρουσιώτη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά αποδίδονται αυτή την περίοδο τώρα, όλες αυτές οι αυξήσεις που βλέπουμε στις τιμές προϊόντων και αγαθών αποδίδονται στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή.
2: Μάλιστα, οφείλονται οπωσδήποτε στην αναστάτωση που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όμως το ερώτημα είναι για μας, εάν αυτές οι αυξήσεις
0: θα μείνουν
2: το ίδιο που θα έπρεπε να είναι.
0: Και αν θα μας μείνουν μετά το τέλος του πολέμου, όταν και αν τελειώσει ο πόλεμος.
2: Εδώ αναγκάζομαι να πω ότι στατιστικά βλέπουμε όταν στα προϊόντα ανεβαίνουν οι τιμές.
0: Όταν δεν ξανακατεβαίνουν ποτέ.
2: Πόσες φορές το έχουμε μπει, είναι αποδεδειγμένο ότι όταν εκλείψουν οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην αύξηση των τιμών και αρχίσουν οι μειώσεις των λόγων, τότε οι τιμές δεν μειώνονται με τον ίδιο ρυθμό ή ακόμα και στο ίδιο ποσό που ανέβηκαν. Παραμένουν εκεί σε ψηλά επίπεδα και περιμένουν την άλλη αιτία να αφορμήσουν για να ανέβουν. Δυστυχώς αυτό παρατηρείται διαχρονικά και ιστορικά.
0: Μάλιστα. Τώρα τι επισημαίνετε εσείς και από αυτές από αυτά τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες, τι συμπεράσματα βγάζετε, τι θα μπορούσαμε να επισημάνουμε?
2: Ναι, τα περισσότερα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν είναι ο σύνδεσμος που τα έχει δώσει.
0: Ναι, ναι, είναι
2: κατόπιν έρευνας και έρευνας και μελέτης, διότι δεν δόθηκαν στοιχεία από κάποιον άλλο.
0: Ναι.
2: Τονίζω ότι από την 1η του Μάρτη που ο πόλεμος άρχισε τέλος του Φεβράρη. Ναι. Από 1η του Μάρτη που άρχισε, κάναμε δηλώσεις ότι θεωρούμε ανεπίτρεπτο να υπάρχουν αυξήσεις σε προϊόντα πριν να παρέλθει ένα χρονικό διάστημα ένα με 2 μηνών. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι στον 1,5 μήνα φάνηκαν, άρχισαν να φαίνονται πιο έντονα οι αυξήσεις. Απλώς να αναφέρω ότι μέσα σε ένα δεκαπιθήμερο παρατηρήσαμε αυξήσεις σε 241 προϊόντα από 1 μέχρι 14%. Μιλούμε για το 2ο δεκαπιθήμερο του Απριλίου.
0: Ναι.
2: Από την 1η Μαΐου και μετά βλέπουμε καθημερινές αυξήσεις. Και παρακολουθούμε τις αυξήσεις από 1% και πάνω, διότι κάτω από 1% είναι πολλά τα προϊόντα, δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα. Και λέω ότι στις 6 του μηνός υπήρχαν 20 προϊόντα τα οποία είχαν αυξήσει από 1 μέχρι 9%. Μιλώ για 5 του Μάη σε σύγκριση με 4 του Μάη, που ανάλογες αυξήσεις υπήρχαν στις 4 του Μάη και ανάλογες αυξήσεις υπήρχαν και στις 6 του Μάη και χθες. Είναι καθημερινές οι αυξήσεις και γνωρίζουμε ακριβώς τα προϊόντα και το ποσό της αύξησης που τα γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Τώρα, χθες έκαμε δηλώσεις η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ότι θα επισκεφτεί τους προμηθευτές για να δει εάν αυτές οι αυξήσεις είναι δικαιολογημένες ή όχι. Εμείς ο σύνδεσμος λέμε είναι καλοδεχούμενες ή οποιαδήποτε ελεγχή, διότι ως εθελοντές που είμαστε δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε να πούμε του οποιοδήποτε προμηθευτή γιατί αύξησες κατά 5% το προϊόν σου που οφείλονται και να αρχίσουμε να κάνουμε τους ελέγχους, διότι θεσμικά δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά και πρακτικά δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι ως εθελοντές που είμαστε έχουμε τις δικές μας δουλειές, δεν είμαστε απασχολημένοι ή πληρώνεται κανένας να το κάνει, οπότε είναι για δύο λόγους. Θεσμικά δεν μπορούμε να το κάνουμε, μόνο να παρατηρούμε, να δημοσιοποιούμε ως μέτρο πίεσης στις αυξήσεις των τιμών και αυτές οι ενέργειές μας πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν έστω και σε μερική συγκράτηση των τιμών.
0: Φοβάστε κύριε Δροσιώτη ότι θα έχουμε και συνέχεια, δηλαδή ότι αυτή είναι μόνο η αρχή?
2: Δεν λέω φοβάμαι, θα έχουμε συνέχεια, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε συνέχεια. Εκείνο που δεν μπορώ να γνωρίζω είναι πότε θα σταματήσει. Συνήθως ιστορικά που κοιτάζουμε όσων χρόνων κάνει για να φανούν οι αυξήσεις, περίπου τόσο χρόνο κάνει να σταματήσουν οι αυξήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν εκλείψει οι λόγοι της αύξησης. Με λίγα λόγια, ένα προϊόν το οποίο αυξήθηκε 5% στους δύο μήνες. Εάν οι λόγοι της αύξησης δεν υπάρχουν και επανέλθουν αυτοί οι λόγοι στα κόστη που υπήρχαν πριν να αρχίσουν οι αυξήσεις, θα συνεχίσουν αυτές οι αυξήσεις για ακόμα ένα-δύο μήνες. Με λίγα λόγια, η εκτίμησή μας είναι ότι οι αυξήσεις θα συνεχιστούν για τουλάχιστον δύο μήνες, τουλάχιστον δύο μήνες ακόμα, και θα είναι καθημερινές.
0: Μάλιστα. Μας κάνετε την καρδιά μας περιβόλη, θα έλεγα, αλλά οφείλω να επισημάνω κάτι το οποίο το, έτσι το προσπεράσατε εσείς, το είπατε, ότι κανένας από όλους

0: στην επίλυση προβλημάτων ή στην ανάδειξη προβλημάτων. Και αυτό μόνο νομίζω έτσι έπαινος μπορεί να, μόνο επένους θα μπορούσαμε και ευχαριστίες να απευθύνουμε σε εσάς και στα υπόλοιπα μέλη του Πανκύπρου Συνδέσμου Καταναλωτών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Καλά. Γεια χαρά.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Αυτό προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία και λίγη σκόνη. Η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει και τους 30 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους και για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Για χαρά σας. Yeah.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: και κύριοι, αγαπητές μου μπουρμπουλήθρες.
1: Ήτανε το πιο δυνατό πι που άκουσα.
2: Σάμπα πεθαίνω μου εγώ τόσο καιρό.
1: Είναι και άϊχο το πι.
0: Είναι αυτό που λέμε παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
2: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδες και πάλι κοντά σας για ένα μοναδικό δίωρο γεμάτο μουσική, viral, αστεία,
1: γεμάτο Μέλανη Μιλένοβα.
0: Γεμάτο το Λεγκελακόπουλο.
2: Γεμάτο Στάθη Μπόγδανο.
1: Και για δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας.
2: Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα.
0: Και δεν πάμε.
2: Πάμε
0: και δεν πήγαμε.
2: Και επιστρέφουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθερες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το έλεγε Αλοκόπουλε Βασίλη Κόγκνητε.
1: Ναι. Εγώ.
0: Εσύ δεν θα το νιώσεις λίγο αυτό. Α. Βασικά πάμε. Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στάθη Μπόθενε.
0: Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή σου φαξ?
1: Όχι.
2: Σοβαρά τώρα?
0: Δεν είναι τέλειο, το ήξερα το τέλειο. Δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ σου φαξ?
1: Όχι.
0: Το φαξ, να ξέρεις Μέλανη, είναι μια συσκευή που υπήρχε παλαιότερα.
3: Πλέον. Κάποιοι το δουλεύουν ακόμα.
0: Χρησιμοποιούν ακόμα φαξ?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να τα στείλουν όλα αυτά με mail.
3: Ναι, αλλά χρησιμοποιούν φαξ.
0: Είναι φακ, το φακ σε μια συσκευή είναι περίπου, αυτό θα έλεγα τώρα στα αγόρια. Θυμάστε πως ερχόντουσαν τα σήματα στο στρατό, που ήταν κάτι χαρτιά που βγαίνανε συνέχεια? Δεν ήσταν
2: ναι.
0: ποτέ.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: και...
2: ναι, ναι.
0: Να σου πω τι ήσουν, το όλοι τι ήσουν στρατό, τι σώμα?
2: Μαυροσκούφης.
0: Μαυροσκούφης, ναι, ναι. Σκληρός,
3: πυροβολικό.
0: Πυροβολικό. Εγώ... Εγώ, παιδιά, ήμουν διαβιβαστής, οπότε ασχολούμαι.
2: Καλά, εντάξει, ναι, οκ.
0: Όλοι οι γιοτάδες εδώ είμαστε μαζεμένοι. Όχι, ο Τόλης δεν είναι, μαύρος κούφης ήταν μια χαρά.
2: Μαύρος κούφης, έλα.
1: Έλα τώρα κι εσύ.
0: Τι είναι, ρε Μέλανη?
1: Απλά κάπως πρέπει να συμμετάσχω στη συζήτηση.
0: Συμμετέχω. Μέλανη, λοιπόν, το φάξ είναι μια συσκευή όπου έβαζες ένα χαρτί. Και αυτό το χαρτί...
1: Ξέρω τι είναι, ξέρω τι είναι. Απλά δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Ήταν... Δεν μου χρειάστηκε και δεν θα μου χρειαστεί. Πάμε να ακούσουμε μουσική.
0: Είναι νομίζω πλέον σαν τα mouse που έχουν από κάτω τη ροδούλα, το μπαλάκι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδε, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε.
1: Για πες μας, σου λείψαμε.
2: Όχι.
0: Τι, γιατί σου λείψαμε. Τι είσαι εγώ.
1: Τι.
0: Για ποιο λόγο πετάγεις και με διακόπτεις όταν ξεκινάω και έχω πάρει τη βαθιά μου ανάσα για να αρχίσω να πω όλο το θέμα που είχα να πω με χαρά. Να την μαγκές.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τους άντρες της παρέας και λιγότερο το κορίτσι της παρέας.
1: Δεν το ξεκινάς καλά.
0: Άντε και το κορίτσι, γιατί ναι, μόλις τώρα σκέφτηκα ότι είσαι και εσύ οδηγάρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Για ποιο.
1: Μια χαρά σου είχα πάει βόλτα.
0: Το παραδέχομαι, Μέλλανδη. Με έχεις πάει μια χαρά. Καλά, παιδιά, πρέπει να δείτε τη Μέλλανδη να οδηγάει και εγώ δίπλα να κρατάω το Ευαγγέλιο.
1: Έλα, μην λες ψέματα. Πες την αλήθεια.
0: Μέχρι τώρα, παιδιά, οι συνοδηγοί.
1: Πες την αλήθεια, Στάφη.
2: Ότι είχε
1: αντικειμενικά.
2: Τι είχε σαν θάνατο.
0: Να σας πω. Συνήθως οι συνοδηγοί σε αυτοκίνητα όπως τη Μέλλανδη και έτσι όπως οδηγάει η Μέλλανδη έχουν ένα κατάλογο που λέει easy right, easy left, over jump. Για να ξέρει ο οδηγός ράλι τις τροφές. Εγώ ήμουν δίπλα, παιδιά, κρατούσα το Ευαγγέλιο και έλεγα σε παρακαλώ να φτάσουμε. Πολλές φορές πατούσα τόσο δυνατά με το πόδι μου φρένο, νομίζοντας ότι έχει πετάλια και στο συνοδηγό.
1: Ψέματα λέει.
0: Κόντευα να σπάσω το δέντρο, να βγάλω τα πόδια μου κάτω σαν τους Flintstones και να φρενάρω με.
1: Όχι, περίμενε, πάμε να ακούσουμε μουσική.
2: Είχε κουκούτσια,
1: επειδή.
0: Παιδάκι μου, έχει τρελαθεί. Έπρεπε να έχει Mercedes η Μέλλανδη με αυτό το σήμα μπροστά που στοχεύει τον κόσμο και να πηγαίνει να του τη σκάει. Λε και του σημάδευε.
1: Κάτσε, πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε θα σα πω εγώ τη δική μου εκδοχή πώ τον έβλεπα δίπλα να κάθεται.
2: Κατάλαβα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά τις αηδίες που είπα στα
1: στη
0: λασπολογία για την οδήγησή μου, θα σας πω εγώ. Πάμε παραλιακή,
2: ναι.
0: Τον βλέπω τον κύριο Στάφη δίπλα. Στην αρχή ήταν έτσι λίγο μαζεμένος.
1: Πού να το φανταστώ, δεν ήξερα ότι τον πήρα. Κοιτάω δίπλα, ποιος είναι αυτός. Πότε μπήκες.
0: Στην αρχή ήταν λίγο μαζεμένος. Μετά που είδα ότι αλλάζω λωρίδες, κάνω ένα κτλ. Χαλάρωσε. Μέχρι που σε κάποια στιγμή είχε βγάλει έτσι το χέρι έξω να κρέμεται. Δεν έβλεπα εγώ από το παράθυρο, από το. Πώς λέγεται.
1: Από το καθρέφτη.
2: Από πού Μέλανη.
1: Από πού Μέλανη.
2: Από τι στρίνη.
1: Από τον καθρέφτη που έχει που είναι κολλημένος με ταινία και ήταν μια χαρούμενη ταινία που κοπάναγε στο παράθυρο. Και έκανε τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Λέω ρε Μέλανη, γιατί σου λέω δεν κόβεις αυτή την ταινία που κρέμεται.
2: Ήταν από ένα γάμο. Ήταν από ένα γάμο που είχα πάει το Δεκέμβρη.
0: Θέλω να σας πω ότι καθόταν αραχτός, είχε βγάλει και το χέρι με τον αγκώνα έξω από το παράθυρο. Μια χαρά ήταν.
1: Συνήθως το χέρι έχουμε και αγκώνα. Όχι, όχι, θα παραδεχτώ ότι όντως με πήγε μια χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μια και διευκρινίσαμε πλέον το θέμα ότι και η Μέλλα είναι οδηγάρα και δεν φοβόμαστε πλέον να μπαίνουμε στην οδηγή μαζί της για να μας πηγαίνει για μπάνιο δωρεάν χωρίς να πληρώνουμε βενζίνες και διόδια.
1: Στάθη, δεν πας για βόλτα το σπίτι σου ξανά, λέγω.
0: Θέλω να φτάσω στο θέμα πολύ. Έχετε παρατηρήσει ότι για κάποιο λόγο οι δρόμοι έχουν γεμίσει τζιπάκια και SUV?
1: Ναι.
0: Τι
1: ναι.
0: συμβαίνει?
1: Τι γίνεται?
0: Μπορεί κάποιος, άσε το πλουτίσαμε.
1: Ειδικά αυτό το Jeep.
0: Παιδιά, έχουμε γεμίσει X5, X3, X4, όλα τα Mercedes, όλα τα... Τι συμβαίνει, γιατί παίρνουν όλοι Jeep?
1: Δεν ξέρω.
0: Και εσύ
1: και μου χρήτσα.
0: Και το όλοι έχει πάρει το Mercedes του Jeep. Να πω κάτι. Πού παρκάρουν?
1: Πού παρκάρετε?
0: Κοίτα, εσείς και η φάρα σου, αυτή που έχετε όλα αυτά τα τεράστια πανάκριβα αυτοκίνητα.
1: Οι τζιπαρισμένοι.
0: Που ντρέπομαι να πάω δίπλα τους, μην τυχόν και με πατήσουν με το smart ή με πάρει ο αέρας και φύγω.
2: Θα σου πω. Καταρχήν, εσύ για να παρκάρεις, απλά γυρνάς το κεφάλι, κοιτάς προς τα κάτω και βλέπεις κατευθείαν το πίσω μέρος του αυτοκίνητου.
0: Ναι.
2: Άρα βλέπεις παρκάρεις.
0: Όντως το κάνω.
2: Εμείς όμως, ρε φίλε, έχουμε κάμερα.
0: Όχι, όχι, ενώ που βρίσκεις.
2: Εντάξει, βρίσκω, όχι εύκολα.
0: Αν έχω πες λεφτά να πάρω τέτοια μαξάρα, έχω λεφτά και για πάρκινγκ.
2: Εντάξει, όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι κάνω μια εκτίμηση τώρα. Γιατί τον πρώτο καιρό δεν μπορούσα να εκτιμήσω το μέγεθος για να πω.
1: Έβρισκες παντού,
2: να
1: ε.
0: Τον πρώτο καιρό το πήγαινε σε πάρκινγκ και πήγαινε με ταξί από το πάρκινγκ στη δουλειά του.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλη, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλη μία φορά μια βόλτα με αυτή την αμφιβολία.
1: Δεν μας έχεις πάει.
2: Γιατί μου ζητήσατε και εγώ είπα να μην σας πάω.
1: Ωραία, σου ζητάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή.
0: Θέλουμε να μας πας για μπάνιο στην Καραϊβική με το αμάξι.
2: Α, με το αμάξι.
1: Καλά, εγώ δεν έχω θέμα και εδώ λίγο πιο κάτω.
0: Τι εννοείς, μπορεί μέχρι τελευταίο Βενιζέλο να μας πάει. Μετά με αεροπλάνο θα πάμε.
1: Όχι, να μας πάει εδώ, να πάμε κάπου για μπάνιο.
0: Θα πάμε εδώ για μπάνιο.
2: Θέλετε και παραλία.
1: Ναι, τι.
0: Σιγά μην πάει το αμάξι στην παραλία να γεμίσει σκόνη.
1: Εντάξει, δεν θα το βάλει. Συγγνώμη, ρε Συστάθη, δεν θα το βάλει. Μπε στην παραλία, μπε στη θάλασσα.
0: Άσε μπαντρε, Μέλανη. Εσύ είσαι σαν τα παιδάκια. Ξεκινάει παιδιά να βουτήξει στη θάλασσα, βουτάει στη θάλασσα, βγαίνει έξω. Μετά κάνει δύο κουτρουβάλε στην άμμο κάτω. Χωρί λόγο. Έρχεται έτσι, λέω: τι έκανε, παιδάκι μου, γιατί κουτρουβάλε στην άμμο. Α, κάνει πολύ καλό, λέει αυτό στο δέρμα όταν φυσάει, με χτυπάει το η άμμο και κάνει απολέπιση.
2: Να χαίρεσαι που δεν είχε απλώσει γιαούρτια πάνω στην άμμο.
0: Όχι, χαίρομαι που δεν πήρα το δικό μου αμάξι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Θα πάρω τώρα το πουπού.
1: Δεν μπορείς να το πάρεις.
0: Θα πάρω τώρα το αίμα μου πίσω από το Στάθη, ήθελα να πω. Και θα σας πω, Στάθη, τόσο καιρό τι μας πρίζει.
2: Να έρθει το καλοκαίρι.
0: Μας πρίζει για το καλοκαίρι, για τη θάλασσα, την παραλία. Πάμε λοιπόν για μπάνιο. Καθόμαστε ξαπλώστε. Του λέω πάμε να μπούμε. Εγώ είσαι τρελή, εγώ λέει δεν μπαίνω.
1: Πάλι καλά να χαίρεσαι που δεν πήρε μαζί του και κουβέρτα.
0: Βρε, τόσο καιρό είναι μούφα. Είναι μούφα καλοκαιρινό τύπο. Μούφα, είσαι
2: μαϊμού.
0: Μιλά
2: στο διευθυντή των dude.
0: Είσαι μαϊμού, dude.
2: Δεν είμαι εγώ μαϊμού, dude. Είπα ότι είμαι καλοκαιρινό τύπο και μου αρέσει να πηγαίνω στην παραλία. Έκατσα στην ξαπλώστρα μου. Δεν κουνήθηκα, ήπια τι μπύρε μου, έφαγα τα σαντουιτσάκια μου.
0: Πώ γίνεται να σ' αρέσει το καλοκαίρι και η παραλία και να μην μπαίνει στη θάλασσα. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Είναι σαν να πω εγώ, άμα αρέσουν τα Χριστούγεννα πάρα πολύ, αλλά δεν μου αρέσει να στολίζω. Γίνεται, δεν γίνεται.
1: Ναι, μόνο που ο Στάθης δεν είπε ποτέ ότι μ' αρέσει να βουτάω στη θάλασσα.
2: Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Είπε ότι μ' αρέσει το καλοκαίρι, μ' αρέσει να πηγαίνω στην παραλία. Αλλά
0: η
1: δεν
0: παραλία
1: ανέφερε...
0: συνδυάζεται με θάλασσα όμως, φίλε
2: ποτέ,
0: μου.
2: Ποτέ.
1: Όχι, δεν είπε ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Μ' αρέσει να βουτάω στη θάλασσα γιατί είμαι.
0: Για να είσαι καλοκαιρινός τύπος, εξυπακούεται ότι πρέπει να σ' αρέσει να βουτάς στη θάλασσα. Αλλιώς είσαι μούφα καλοκαιρινός τύπος.
2: Πάμε σε μουσική και μόλις γυρίσουμε θα σου πω ποιο είναι το χειρότερο βασανιστήριο που μπορείς να μου κάνεις και θα καταλάβεις γιατί δεν μπαίνω στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Να κλαις αυτούς που δεν.

0: Επιστρέψαμε μπούρμπουλη θροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και θέλω να σας πω κάτι, παιδιά.
1: Να μας εκμυστηρευτείς.
0: Ακριβώς. Όχι να εκμυστηρευτώ. Κάτι που παρατήρησα, παιδιά. Περνάω αυτή τη φάση τώρα που θέλω να πίνω συνέχεια μαργαρίτες. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Θέλω να πίνω συνέχεια μαργαρίτες. Είναι.
2: Να σου πω κάτι. Γενικά όμως δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η μαργαρίτα.
1: Όχι, πάρα πολύ.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου η μαργαρίτα.
2: Ναι, βασικά δεν μ' αρέσει πιο τόσο πολύ η τεκίλα, ρε παιδί μου.
0: Α, γενικά ούτε εμένα μ' αρέσει η τεκίλα.
2: Η τεκίλα μ' αρέσει σε σφινάκι, δεν μ' αρέσει να την πίνω.
0: Σε σφινάκι δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Το ξέρετε, το πρώτο μου κοκτέιλ ήταν τεκίλα. Βασικά το πρώτο μου ποτό.
3: Τεκίλα sunrise.
1: Τεκίλα sunrise.
0: Τι έχει μέσα το τεκίλα sunrise.
1: Παιδιά, τεκίλα sunrise είναι.
3: Πορτοκάλι γρανάδινη.
1: Τελεία.
2: Τεκίλα.
0: Ναι, πορτοκάλι.
1: Είναι τεκίλα με πορτοκάλι.
0: Ναι.
1: Και γρανάδινη για να γίνει ροζέ.
2: Για να γίνει αυτό. Ροζέ, ναι.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Όχι, δεν έχω πια ποτέ.
1: Ναι. Απλά είναι ευχάριστο, νομίζω.
0: Ναι, όχι, δεν νομίζω να μ' άρεσε εμένα.
2: Εντάξει, βασικά. Όχι, εγώ ξεκίνησα με πιο απλά, με βότκα παράδειγμα. Βότκα πορτοκάλι. Βότκα.
1: Ναι, βότκα 52.
0: Άραμα και ζάλι.
2: Β52.
1: Β52 δεν είναι κάτι μεγάλα.
2: Όχι, μετά που θα γυρίσουμε, θέλω να σα πω περιστατικό από ένα φίλο για Β52 σφινάκι. Το Β52 σφινάκι ήταν αυτό που βάζανε φωτιά.
0: Α, το ξέρω αυτό το σφινάκι.
2: Μετά που θα γυρίσουμε.
0: Όπα, έχω και εγώ να σα πω.
2: Έχω να σα πω ιστορία να κλάψετε.
0: Ωραία.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να σας πω περιστατικό γνωστού μου, πολύ καλού φίλου, ο οποίος είχε...
1: Πιάνε ο οποίος στον αέρα.
0: Όχι, δεν τον ξέρουμε. Δεν τον ξέρετε εσείς.
2: Δεν τον ξέρετε εσείς. Ούτε δεν τον ξέρουμε.
0: Είναι από το χωριό, όντως από το χωριό. Ο οποίος είχε μια περίοδο πριν από πολλά χρόνια που δούλευε σερβιτόρος σε ένα παραλιακό μέρος. Και αφού έχει τελειώσει τη δουλειά και τα λοιπά, έχει φύγει από το εστιατόριο που δούλευε να πάει σε ένα μαγαζί παραλιακό να πιει ποτό και τα λοιπά. Εκεί γνωρίζει δύο κοπέλες και ήταν μικρός σε ηλικία, οπότε δεν ήταν και πολύ βγαλμένος, ξέρεις, για να έχει άποψη για ποτά και τέτοια. Και του λένε αυτές, λέει, θέλεις να πιούμε μερικά σφινάκι Β52. Λέει, εννοείται, λέει, πες του να μας φέρει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και του φέρουν τρία σφινάκια Β52 με τη φωτιά πάνω.
2: Ναι.
1: Και λοιπόν, το φυσάει και λέει χρόνια πολλά.
0: Όχι, δεν το φύσηξε ποτέ. Το ήπιε με τη φωτιά.
2: Τι εννοείς?
0: Σου γκρίσανε και το ήπιε με τη φωτιά.
2: Κάηκε.
0: Τρέξαν τα μάτια του ποτάμι.
2: Ο Χριστός, Παναγία.
0: Και του κοιτάζουν αυτές αφοσβολωμένες και λέει, του λένε, έτσι. Εντάξει, λέει, εγώ έτσι το πίνω, λέει, για να το καταλάβω.
2: Όχι. Ναι.
0: Και είδε μετά ότι αυτές δεν φυσήξανε για να φύγει. Απλά του καπακώσανε με το πακέτο από τα τσιγάρα.
2: Ναι.
0: Και λέει, εντάξει, λέει, ας πιούμε άλλο ένα, λέει αυτός, αφού είδε τώρα τον τρόπο και τα λοιπά να το κάνει. Παραγγέλνουν άλλα τρία Β52, έρχονται με τη φωτιά πάνω,
2: ναι,
0: και πάει να το καπακώσει με το πακέτο τα τσιγάρα
2: και παίρνει φωτιά
0: και φεύγει όλο μαζί, γιατί δεν είχε βγάλει το πλαστικό περιτύλιγμα από το πακέτο τσιγάρα και κόλλησε πάνω στο
1: ποτήρι. Βελούζησε και έφυγε στο κενό μέσα στο μαγαζί, πέταξε.

0: Ζωικά.
1: Εκπομπή Μπουρμπούλη θρησκείας και κύριε, επιστρέψαμε. Ξέρετε ποιο είναι, παιδιά, το χειρότερο βασανιστήριο που μπορείς να μου κάνεις?
2: Ποιο?
1: Να μου βρέξεις τις πατούσες.
2: Α,
1: παθαίνω σοκ.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Παθαίνω σοκ.
2: Να σου φαίνεται ένα κουμπί.
1: Δεν μπορώ να μου βρέχουν τις πατούσες.
3: Είσαι ξάπλα δηλαδή στη.
1: Ναι, είμαι ξαπλωμένος και να μου βρέξεις πατούσες. Δεν ξέρω, μου έχει μείνει για κάποιο λόγο από το καλοκαίρι στο εξοχικό που ήμασταν. Στο τα τσιμέντε, μάνα, τα έβρεχε με το λάστιχο και μου βρήκε και τα πόδια και νευρίαζα τόσο πολύ.
3: Α, και σου έχει μείνει
1: αποδημένο. Και μου έχει μείνει αποδημένο και μάλλον κάποια βαθιά πληγή.
3: Τώρα εξηγείται.
2: Καλά, γιατί βγήκε έτσι. Έχει πολλά θέματα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Άμα θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μας βρείτε στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της. Ήταν μια γεμάτη μέρα και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
1: Εκεί που η χαρά των Μπουρμπουληθρών συναντά τη ψυχολογία των ακροατών.
2: Παιδιά, δεν θα το μάθω ποτέ.
0: Δεν πειράζει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, και εσείς αν δεν το συγκρατήσετε, κρατήστε μόνο ένα πράγμα. Μπαμ!

0: του Άντικου, ελληνικού μεζεδοπολείου από το 2018, κρατάμε ζωντανή την αυθεντική ελληνική παράδοση. Το όνομά μας, εμπρεσμένο από τη λέξη αντίκα, συμβολίζει το παλιό, το αυθεντικό και το διαχρονικά πολύτιμο. Σε ένα χώρο γεμάτο παλιές αντίκες και νοσταλγική ατμόσφαιρα, απολαμβάνετε παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες φτιαγμένους με μεράκι και ποιότητα. Και τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, ζωντανή ρεμπέτικη μουσική δίνει ρυθμό και ψυχή στις βραδιές σας. Άντικο ελληνικό μεζεδοπολείο. Μια εμπειρία όπως παλιά. Μια απόλαυση διαχρονική. Σας περιμένουμε.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Χωρίς

0: released from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αξιαντέ. Μέσα από διάλογο και διαβεβαιώσεις για ουσιαστική στήριξη, η κυβέρνηση έπεισε τους κτηνοτρόφους να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Επεσήμανε ότι η συνεργασία και ο διάλογος αποτελούν το μόνο δρόμο για διαχείριση της κτηνοτροφικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά το πακέτο στήριξης, η κυρία Παναγιώτου είπε ότι οι αποζημιώσεις που εγκρίθηκαν είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και βασίζονται στην πραγματική αγοραστική αξία. Ανακοίνωσε επίσης επιτάχυνση των πληρωμών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, σημειώνοντας ότι η καταβολή τους θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα. Η Υπουργός Γεωργίας διευκρίνησε ότι όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν θα λαμβάνουν στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες, ενώ θα εφαρμοστεί και ειδικό σχέδιο ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι βασικά εργαλεία προστασίας από τον αυθόδη πυρετό είναι τα αυστηρά μέτρα και ο εμβολιασμός των ζώων, επισημένοντας ότι μέχρι τις 20 Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η δεύτερη δόση. Η απόφαση για αναστολή των σημερινών κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων λήφθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις πολύ ωραίες χθεσινές συναντήσεις με την Υπουργό Γεωργίας και τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων Νεόφυτος Νεοφύτου. Ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι ήταν αναγκαία η αναστολή των κινητοποιήσεων, αφού διαπιστώθηκε πως το πρόβλημα είναι πολύ κοντά στην επίλυσή του. Υποστήριξε ότι επί του παρόντος δεν έχει συμφωνηθεί οτιδήποτε, υποδεικνύοντας πως τα θέματα των αποζημιώσεων και της επαναδραστηριοποίησης των κτηνοτρόφων παραμένουν υπό διαβούλευση. Επισήμανε την ίδια στιγμή ότι αν αποδειχθεί πως κάποιοι κτηνοτρόφοι είχαν παράνομες δοσοληψίες με τα κατεχόμενα, δεν θα πρέπει να ενταχθούν στο σχέδιο στήριξης που έχει εξαγγελθεί. Νέα συνάντηση θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρχιουρμαν, με τον πύχη των προσδοκιών να τοποθετείται χαμηλά. Το τέτα τέτ Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, χωρίς την επιτόπου παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Η συνάντηση πραγματοποιείται στον απόϊχο της έντασης που έχει προκαλέσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα στην νεκρή ζώνη η τουρκική πλευρά. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του ορμού έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Στις πρωινές ώρες, στις ασιατικές αγορές, η τιμή του βρετανικού Brent κατέγραφε άνοδο 2,3% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 102,4 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολουθούσε και το αμερικανικό αργό, το οποίο σημειώνει άνοδο 2,1% με την τιμή διαπραγμάτευσης να διαμορφώνεται στα 96,8 δολάρια το βαρέλι. Αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της διήμερης εκεχηρίας που ανακοίνωσε η Μόσχα στο πλαίσιο των εορτασμών για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας εκτόξευσαν Ρωσία και Ουκρανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τις πρωινές ώρες καταρρίφθηκαν 264 ουκρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο τη Μόσχα. Η Μόσχα ανέφερε επίσης ότι ο Ρωσικός στρατός απάντησε συμμετρικά στις ουκρανικές παραβιάσεις της εκεχηρίας. Από πλευράς Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι χθες το βράδυ οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν ουκρανικές θέσεις και ότι εξαπέλυσαν περισσότερα από 850 χτυπήματα με ντρόουνς.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Επιστολή για επίκουσα συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού απέστειλαν εμπλεκόμενοι φορείς στην τουριστική βιομηχανία με στόχο την ενημέρωση και τις ενέργειες και τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τη στήριξη της βιομηχανίας, απέστειλε η ΠΟΒΕΚ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις στις αμυγείς τουριστικές περιοχές από τις συνέπειες της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Κουρσάρης χαρακτήρισε ορατό τον κίνδυνο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εργασίας για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο και την διατάραξη της εργασιακής σταθερότητας. Χαρακτήρισε επίσης επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η ένταξη όλων των κλάδων της τουριστικής βιομηχανίας στα υφιστάμενα κυβερνητικά σχέδια στήριξης με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκόμενων και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Εντός της ημέρας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αψυχής θα αποστείλει στοιχεία στο Υφυπουργείο Τουρισμού για τις ζημιές που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου τον Απρίλιο, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νεόφυτος Θρασιβούλου. Δυστυχώς, πρόσθεσε, σημαντικές επιπτώσεις καταγράφονται και τον Μάιο, τονίζοντας πως πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον θέμα βιωσιμότητας. Ο κ. Θρασιβούλου χαρακτήρισε επιβεβλημένη την στήριξη από την κυβέρνηση των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής. Τον ερχόμενο Ιούνιο για πρώτη φορά θα διοργανωθεί τελετή αποφύτησης φοιτητών στο ΤΕΠΑΚ στην Πάφο. Ο επικεφαλής της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνης Σεοχάρους διευκρίνησε ότι στις 22 Ιουνίου η τελετή θα αφορά τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας. Ο κ. Σεοχάρους αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα η τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία του νέου τμήματος διοίκησης αθλητισμού και φυσικής αγωγής, τονίζοντας ότι αν από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας, τότε το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο θα φιλοξενεί περίπου 1.000 φοιτητές. Ο κ. Σεοχάρους χαρακτήρισε ως σημαντικό κίνητρο για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο την εξασφάλιση δωρεάν γεύματος καθημερινά για όλους. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών με τις βροχοπτώσεις και ακολούθως με τις ψηλές θερμοκρασίες είναι ιδανικές για τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών, προειδοποιεί ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου Χρήστος Χρήστου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες, είπε, οργανώνουν εκστρατεία για την καταπολέμηση των κουνουπιών και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα. Ο κ. Χρήστου εκτίμησε ότι φέτος λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που ακολουθούν, το πρόβλημα με τα κουνούπια θα είναι μεγαλύτερο. Το μονοπάτι Φαράγγι του Άβακα παραμένει κλειστό για τους επισκέπτες από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 λόγω επικινδυνότητας, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών. Το Τμήμα Δασών σημειώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαροί κινδύνοι εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, της αυξημένης ροής νερού, της ολισθηρότητας του εδάφους αλλά και του ενδεχομένου πτώσης βράχων και όγκων χώματος. Αναφέρει επίσης ότι έχει τοποθετηθεί σχετική σήμανση με αλυσίδα για αποκλεισμό της εισόδου στο μονοπάτι. Παρά τα αυτά, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, κάποιοι επισκέπτες αγνοούν τις απαγορεύσεις και επιχειρούν να εισέλθουν στο Φαράγγι. Τονίζει ότι όσοι παραβιάζουν τις σημάνσεις και εισέρχονται στο μονοπάτι το πράττουν με δική τους ευθύνη. Το Τμήμα Δασών δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό ενδέχεται να προκύψει, υπογραμμίζει στην ανακοίνωση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το κλείσιμο του μονοπατιού κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας. Καταλήγοντας, αναφέρει ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν το Φαράγγι καταστεί απολύτως ασφαλές για επισκέψεις. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Παναγιώτου Έλενα που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους 21 με 23 κοντά στην Περβόλα έναντι Χρυσοχοΐου Μαρία στο κέντρο της Πάφου και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην οδό Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρεντούνται υψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα δεν αποκλείεται να παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν θαλάσσια ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 15 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: του Άντικου ελληνικού μεζεδοπολίου από το 2018 κρατάμε ζωντανή την αυθεντική ελληνική παράδοση. Το όνομά μας, εμπνευσμένο από τη λέξη αντίκα, συμβολίζει το παλιό, το αυθεντικό και το διαχρονικά πολύτιμο. Σε ένα χώρο γεμάτο παλιές αντίκες και νοσταλγική ατμόσφαιρα, απολαμβάνετε παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες φτιαγμένους με μεράκι και ποιότητα. Και τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, ζωντανή ρεμπέτικη μουσική δίνει ρυθμό και ψυχή στις βραδιές σας. Άντικο ελληνικό μεζεδοπολείο. Μια εμπειρία όπως παλιά. Μια απόλαυση διαχρονική. Σας περιμένουμε.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Αναστασής Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Η συνεργασία όλων ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτησε την απόφαση για άρση των μέτρων που προγραμμάτισαν οι κτηνοτρόφοι, σημειώνοντας ωστόσο ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει διαμαρτυρία, χωρίς όμως να εμποδίζει την καθημερινότητα των συμπολιτών του. Ερωτηθείς πότε θα ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε αμέσως και κανείς απολύτως δεν μένει εκτός. Σημείωσε ότι η υπεύθυνη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης επιτρέπει την απορρόφηση τέτοιου είδους κρίσεων. Ερωτηθείς αν θα υπάρξει συνάντησή του με τους διαμαρτυρόμενους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι υπάρχει συνεχής επαφή με όλα τα οργανωμένα σύνολα των κτηνοτρόφων και ότι έγιναν πολλές συσκέψεις υπό την προεδρία του για αντιμετώπιση της κρίσης με τον αφθόδη πυρετό. Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου επεσήμανε ότι η συνεργασία και ο διάλογος αποτελούν το μόνο δρόμο για διαχείριση της κτηνοτροφικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά το πακέτο στήριξης, η κυρία Παναγιώτου είπε ότι οι αποζημιώσεις που εγκρίθηκαν είναι σημαντικά.

0: αυξημένες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και βασίζονται στην πραγματική αγοραστική αξία. Ανακοίνωσε επίσης επιτάχυνση των πληρωμών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, σημειώνοντας ότι η καταβολή τους θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα. Η Υπουργός Γεωργίας διευκρίνησε ότι όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν θα λαμβάνουν στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες, ενώ θα εφαρμοστεί και ειδικό σχέδιο ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι βασικά εργαλεία προστασίας από τον αυθόδη πυρετό είναι τα αυστηρά μέτρα και ο εμβολιασμός των ζώων, επισημένοντας ότι μέχρι τις 20 Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η δεύτερη δόση. Η απόφαση για αναστολή των σημερινών κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων λήφθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις πολύ ώρες χθεσινές συζητήσεις με την Υπουργό Γεωργίας και τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων Νεόφυτος Νεοφύτου. Ο κύριος Νεοφύτου σημείωσε ότι ήταν αναγκαία η αναστολή των κινητοποιήσεων αφού διαπιστώθηκε πως το πρόβλημα είναι πολύ κοντά στην επίλυσή του. Υποστήριξε ότι επί του παρόντος δεν έχει συμφωνηθεί οτιδήποτε, υποδεικνύοντας πως τα θέματα των αποζημιώσεων και της επαναδραστηριοποίησης των κτηνοτρόφων παραμένουν υπό διαβούλευση. Επεσήμανε την ίδια στιγμή ότι αν αποδειχθεί πως κάποιοι κτηνοτρόφοι είχαν παράνομες δοσοληψίες με τα κατεχόμενα, δεν θα πρέπει να ενταχθούν στο σχέδιο στήριξης που έχει εξαγγελθεί. Αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της διμερής εκεχηρίας που ανακοίνωσε η Μόσχα στο πλαίσιο των εορτασμών για την νίκη της Σοβιετικής Ένεσης επί της ναζιστικής Γερμανίας εκτόξευσαν Ρωσία και Ουκρανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τις πρωινές ώρες καταρρίφθηκαν 264 ουκρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο τη Μόσχα. Η Μόσχα ανέφερε επίσης ότι ο Ρωσικός στρατός απάντησε συμμετρικά στις ουκρανικές παραβιάσεις της εκεχηρίας. Από πλευράς Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι χθες το βράδυ οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν ουκρανικές θέσεις και ότι εξαπέλυσαν περισσότερα από 850 χτυπήματα με ντρόουνς. Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε το κυβερνών εργατικό κόμμα του Κιρ Στάρμερ στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές στην Βρετανία, καθώς καταγράφει αισθητές απώλειες σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Ενώ η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται στην Αγγλία και τα πρώτα αποτελέσματα από Σκωτία και Ουαλία αναμένονται το απόγευμα, το λαϊκό κόμμα Reform United Kingdom του Νάιτζελ Φάρατζ αναδεικνύεται ο μεγάλος κερδισμένος των εκλογών. Το αποτέλεσμα προκαλεί έντονες αναταράξεις στις τάξεις του εργατικού κόμματος.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Επιστολή για επίγουσα συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού απέστειλαν εμπλεκόμενοι φορείς στην τουριστική βιομηχανία με στόχο την ενημέρωση για τις ενέργειες και τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τη στήριξη της βιομηχανίας. Όπως και η ΠΟΒΕΚ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Στέφανος Κουρσάρης, χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις στις αμυγείς τουριστικές περιοχές από τις συνέπειες της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Κουρσάρης χαρακτήρισε ορατό τον κίνδυνο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εργασίας για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο και την διατάραξη της εργασιακής σταθερότητας. Χαρακτήρισε επίσης επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η ένταξη όλων των της τουριστικής βιομηχανίας στα υφιστάμενα κυβερνητικά σχέδια στήριξης με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκόμενων και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Εντός της ημέρας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής θα αποστείλει στοιχεία στο Υφυπουργείο Τουρισμού για τις ζημιές που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου τον Απρίλιο, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νεόφυτος Θρασιβούλου. Δυστυχώς, πρόσθεσε, σημαντικές επιπτώσεις καταγράφονται και τον Μάιο, τονίζοντας πως πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον θέμα βιωσιμότητας. Ο κύριος Θρασιβούλου χαρακτήρισε επιβεβλημένη την στήριξη από την κυβέρνηση των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής. Τον ερχόμενο Ιούνιο για πρώτη φορά θα διοργανωθεί τελετή αποφύτισης φοιτητών του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο. Ο επικεφαλής της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνης Σεοχάρους διευκρίνησε ότι στις 22 Ιουνίου η τελετή θα αφορά τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας. Ο κ. Σεοχάρους αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα η τεχνοοικονομική μελέτη για την δημιουργία του νέου τμήματος διοίκησης αθλητισμού και φυσικής αγωγής, τονίζοντας ότι αν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας, τότε το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο θα φιλοξενεί περίπου 1.000 φοιτητές. Ο κύριος Σεοχάρους χαρακτήρισε ως σημαντικό κίνητρο για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο την εξασφάλιση δωρεάν γεύματος καθημερινά για όλους. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου η συνεχιζόμενη αδυναμία ουσιαστικής διαχείρισης και επίλυσης του σοβαρού ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΕΒΕ Πάφου, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΒΕ στις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Το ΕΒΕ Πάφου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις, παλινδρομήσεις ή μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και αρχών. Οι αρμόδιοι και πρώτιστα ο ΕΟΑ Πάφου οφείλουν να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στην οριστική επίλυση του ζητήματος και την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων. Το θέμα θα απασχολήσει άμεσα την επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Πάφου, κατά την οποία θα εξεταστούν τρόποι αντίδρασης και περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους του επιμελητηρίου. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών με τις βροχοπτώσεις και ακολούθως με τις ψηλές θερμοκρασίες είναι ιδανικές για τον πολλαπλασιασμό κουνουπιών, προειδοποιεί ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου Χρήστος Χρήστου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες, είπε, οργανώνουν εκστρατεία για την καταπολέμηση των κουνουπιών και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα. Ο κύριος Χρήστου εκτίμησε ότι φέτος λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που ακολουθούν, το πρόβλημα με τα κουνούπια θα είναι μεγαλύτερο. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων υλοποιεί Παγκύπριο Πρόγραμμα Αναβάθμισης των Υποδομών Δημόσιων Μεταφορών με την εγκατάσταση νέων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων στο πλαίσιο της στρατηγικής για βιώσιμη κινητικότητα και ενίσχυση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Ο Δήμος Ιεροκηπίας συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό και ήδη οι πρώτες νέες στάσεις και τα πρώτα στέγαστρα λεωφορείων έχουν αρχίσει να τοποθετούνται στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου και στην τουριστική περιοχή προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το έργο, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών, την αύξηση της χρήσης των δημόσιων μεταφορών και την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μετακινήσεις. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε στην Πάφο, Παναγιώτου Έλενα Ιπποκράτους 21-23 στην Περβόλα έναντι Χρυσοχοΐου Μαρίας και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 15 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά θαλάσσιοι ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 και αργά το απόγευμα τοπικά στα νοτιοδυτικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

μήνας έχει 8 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, στην Αρσενία, στον Θεολόγο και στην Θεολογία. Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και βέβαια Παγκόσμια ημέρα της θαλασσεμίας, της μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Να πούμε ότι σαν σήμερα έχουν γίνει αρκετά σημαντικά πράγματα. Το 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Το 36 όλα αυτά, έτσι. Σαν σήμερα το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης των συμμάχων. Ενώ να πούμε ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Keith Jarrett το 1945, ο πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz μουσικής.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Γι' αυτό αγαπάω πάρα πολύ τους παλαιότερους ηθοποιούς και τους ανθρώπους που, ρε παιδί μου, δεν μασαν τα λόγια τους και το ταλέντο τους το έχουν για να δείχνουν τη δουλειά τους και δεν θέλουν να χτίσουν ένα καλό άνθρωπο γύρω από αυτό απαραίτητα. Όχι ότι χτίζουν κακό άνθρωπο, αλλά η Νένα Μεντή λέει για την Άννα Παναγιωτοπούλου: ήταν μια αγαπημένη συνάδελφός μου. Δεν ταιριάζαμε, προσέξτε, αλλά αγαπιόμασταν. Πείτε μου πόσες φορές ακούτε ραδιόφωνο και πόσες φορές, ας πούμε, υπάρχει ένας παραγωγός που θα πει τώρα, ας πούμε, θα ακούσουμε π.χ. το Σαμπάν, λέω ένα τυχαίο όνομα. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το τραγούδι αυτό, αλλά το μεταδίδω γιατί αρέσει σε εσάς. Ποτέ. Είναι όλα επιτυχιάρες, είναι όλα οι τραγουδάρες, είναι όλα από αυτό που συχαίνεσαι να ακούς τα ίδια και τα ίδια συνέχεια και συνέχεια κάποιες φορές. Και δεν τολμάς να πεις, ρε παιδί μου, ναι, οκ. Okay. Δεν μειώνει την αξία του καλλιτέχνη αν ένα από τα τραγούδια του δεν σε αρέσει τόσο πολύ. Ούτως ή άλλως, το τι αρέσει στον καθένα είναι ένα προσωπικό κομμάτι αισθητικής. Οπότε μπορούμε να έχουμε και μια διαφορετική άποψη. Μπορεί να αρέσει όλο τον κόσμο, αλλά να μην αρέσει σε μένα ή το ανάποδο. Όμως δεν τολμάμε ποτέ να ορθώσουμε ανάστημα και να πούμε αυτό που λέει ένα Μεντή για την Παναγιωτοπούλου. Ήταν μια αγαπημένη συνάδελφος. Δεν ταιριάζαμε. Ξέρετε τι σημαίνει δεν ταιριάζαμε? Δεν με γούσταρα και δεν τη γούσταρα. Αλλά αγαπιόμασταν επαγγελματικά. Ναι, ρε φίλε, θέλω να πάω να την αγκαλιάσω. Αυτό είναι η αλήθεια.

παρακολούθησε μια συνέντευξη της Μπέση Αργυράκη, η οποία μου άφησε με πάρα πολλά ερωτηματικά. Όχι ερωτηματικά, με πάρα πολλούς προβληματισμούς. Ο γιος μου, λέει, ήταν 10 ετών όταν μου είπε, αν ήθελες να κάνεις καριέρα, να μην έκανες οικογένεια. Πρώτον, έχει την εμπειρία ένας 10χρονος να σας συμβουλεύσει γι' αυτό. Δεύτερον, όχι ότι το παιδί μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να έχει δίκιο, έτσι. Μου την είπε, ήταν πολύ αυστηρός μαζί μου, πρόσθεσε η τραγουδίστρια, και αυτό ήταν και ένας λόγος που άφησε πίσω την καριέρα της. Βέβαια, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τα έχουμε μπλέξει λίγο. Η καριέρα τι είναι? Τι είναι η καριέρα? Η καριέρα είναι να πηγαίνω καλά στα επαγγελματικά μου. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι, να πηγαίνω καλά. Γιατί αυτό απαγορεύεται, αν κάνω ένα παιδί, να πηγαίνω καλά στα επαγγελματικά μου και να μην τα παρατήσω? Θα μου πεις, μπορεί και να χρειάζεται σε μονογονεϊκές οικογένειες ή σε άλλα προβλήματα. Όμως πολλές φορές το έχω ακούσει, δεν το έχω κάνει, η αλήθεια είναι. Αν και, okay, όλοι μας έχουμε κάνει παραχωρήσεις όσοι έχουμε οικογένεια και παιδιά, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αλλά ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, και να μου το πει το παιδί 10 χρονών, επίσης δεν το καταλαβαίνω.

μάτια μου. Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που δεν...

Καταζητείτε τις Νατάσας Θεοδωρίδου, ακούστηκε σε ξένη σειρά. Έχουμε γίνει διεθνής, είπε η τραγουδίστρια. Το καταζητείτε, καταζητείτε. Ήταν κακό τραγούδι και όταν κυκλοφόρησε, νομίζω ήταν στο άλμπουμ που είχε κάνει και με τον Τριαντάφυλλο, αν δεν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε το 2001, ακούστηκε στη σειρά Φίλοι και Γείτονες και η τραγουδίστρια έδειξε την αντίδρασή της μέσα από ένα βίντεο στο Instagram που έκανε πετώντας σε μια πτήση. Κακό τραγούδι, κακή επιλογή, αλλά εν πάση περιπτώσει.

δώσει κακό τραγούδι, θα έχει και Νατάσα. Δεν λέει, όλος ο κόσμος έχει κακά τραγούδια. Αγαπάμε Νατάσα, αγαπάμε τα τραγούδια της, έτσι, για να μην τα μπερδεύουμε. Αλλά το καταζητείτε, δεν το θεωρώ γιατί είναι και από τα διαμάντια της. Δηλαδή, αν χρειαζόταν να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν ξέρω αν θα το βάζει κανένας, θα επέλεγε κανένας να βάλει το καταζητείτε μέσα σε αυτά.

πάνε τα βραβεία FNL για τα καλύτερα εστιατόρια του 2026, με μοναδικό με 4 αστέρια στην Ελλάδα. Ένα συνολικά 289 εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα κέρδισαν τουλάχιστον ένα αστέρι, όπως τα αξιολόγησε η Επιτροπή των Best Restaurant Awards, η FNL. Τώρα, βραβεύτηκαν 289 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα. Τρία αστέρια κέρδισαν 13 εστιατόρια, τα δύο από αυτά για πρώτη φορά, ενώ μόνο ένα εστιατόριο πέτυχε και φέτος την ανώτατη αξιολόγηση των 4 αστεριών. Μάλιστα, ενδιαφέρον, στην Λέρο, το Milos by the Sea ξεχωρίζει με 3 αστέρια. Είναι το μοναδικό στην κατηγορία που δεν ανήκει σε έναν mainstream τουριστικό προορισμό.

σταματήρα Τσιμισελή διαβάζω και κάνω κλικ στο άρθρο. Υποδέχτηκε τον Μάιο στο Παρίσι μαζί με την οικογένειά της. Δείτε φωτογραφίες. Μπαίνω να δω μια φωτογραφία και βλέπω κάτι μακριά μαύρα μαλλιά με κάτι τεράστια μαύρα γυαλιά και κάτι πρισμένα χείλη. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε από 150 celebrities που έχουν πια το ίδιο look. Όλες είναι ίδιες. Μακριά μελαχρινά μαλλιά, μεγάλα μαύρα γυαλιά και τεράστια χείλη πειραγμένα. Τώρα θα μου πεις, τι σε νοιάζει σε ένα βρέ κομπλεξικέ? Άμα την αρέσει την κοπέλα και περνάει καλά, ναι, θα σας πω γιατί με νοιάζει. Αλήθεια θέλω να σας το πω. Όταν μια κοπέλα είναι από μόνη της ωραία, θεωρώ ότι αυτά είναι too much, είναι υπερβολή, είναι αλλίωση της πραγματικής ομορφιάς που έχουν. Δηλαδή, θεωρώ ρε παιδί μου ότι αν έχεις περισσότερα κιλά θα χρειαστεί να κάνεις πράγματα να τα χάσεις. Εάν ας πούμε είσαι φαλακρός ή φαλακρή θα χρειαστεί να βάλεις μαλλιά. Αλλά αν είσαι ήδη μια ωραία γυναίκα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να γίνεις ίδια με όλες τις υπόλοιπες. Αλήθεια, αυτό δεν έχω καταλάβει.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 12 στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αξιαντέ. Μέσα από διάλογο και διαβεβαιώσεις για ουσιαστική στήριξη, η κυβέρνηση έπεισε τους κτηνοτρόφους να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Επεσήμανε ότι η συνεργασία και ο διάλογος αποτελούν το μόνο δρόμο για διαχείριση της κτηνοτροφικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά το πακέτο στήριξης, η κυρία Παναγιώτου είπε ότι οι αποζημιώσεις που εγκρίθηκαν είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και βασίζονται στην πραγματική αγοραστική αξία. Ανακοίνωσε επίσης επιτάχυνση των πληρωμών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, σημειώνοντας ότι η καταβολή τους θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα. Η Υπουργός Γεωργίας διευκρίνησε ότι όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν θα λαμβάνουν στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες, ενώ θα εφαρμοστεί και ειδικό σχέδιο ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι βασικά εργαλεία προστασίας από τον αυθόδη πυρετό είναι τα αυστηρά μέτρα και ο εμβολιασμός των ζώων, επισημένοντας ότι μέχρι τις 20 Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η δεύτερη δόση. Η απόφαση για αναστολή των σημερινών κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων λήφθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις πολύ ωραίες χθεσινές συναντήσεις με την Υπουργό Γεωργίας και τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων Νεόφυτος Νεοφύτου. Ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι ήταν αναγκαία η αναστολή των κινητοποιήσεων, αφού διαπιστώθηκε πως το πρόβλημα είναι πολύ κοντά στην επίλυσή του. Υποστήριξε ότι επί του παρόντος δεν έχει συμφωνηθεί οτιδήποτε, υποδεικνύοντας πως τα θέματα των αποζημιώσεων και της επαναδραστήριξης των κτηνοτρόφων παραμένουν υπό διαβούλευση. Επισήμανε την ίδια στιγμή ότι αν αποδειχθεί πως κάποιοι κτηνοτρόφοι είχαν παράνομες δοσοληψίες με τα κατεχόμενα, δεν θα πρέπει να ενταχθούν στο σχέδιο στήριξης που έχει εξαγγελθεί. Νέα συνάντηση θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του

Έρχιουρμαν με τον πύχη των προσδοκιών να τοποθετείται χαμηλά. Το τέτα τέτ Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, χωρίς την επιτόπου παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Η συνάντηση πραγματοποιείται στον απόϊχο της έντασης που έχει προκαλέσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα στην νεκρή ζώνη η τουρκική πλευρά. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του ορμού έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Στις πρωινές ώρες, στις ασιατικές αγορές, η τιμή του βρετανικού Brent κατέγραφε άνοδο 2,3% με την τιμή να διαμορφώνεται στα $102,4 το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολουθούσε και το αμερικανικό αργό, το οποίο σημειώνει άνοδο 2,1% με την τιμή διαπραγμάτευσης να διαμορφώνεται στα $96,8 το βαρέλι. Αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της διήμερης εκεχηρίας που ανακοίνωσε η Μόσχα στο πλαίσιο των εορτασμών για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας εκτόξευσαν Ρωσία και Ουκρανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τις πρωινές ώρες καταρρίφθηκαν 264 ουκρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο τη Μόσχα. Η Μόσχα ανέφερε επίσης ότι ο Ρωσικός στρατός απάντησε συμμετρικά στις ουκρανικές παραβιάσεις της εκεχηρίας. Από πλευράς Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι χθες το βράδυ οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν ουκρανικές θέσεις και ότι εξαπέλυσαν περισσότερα από 850 χτυπήματα με ντρόουνς.

0: Επιστολή για επίγουσα συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού απέστειλαν εμπλεκόμενοι φορείς στην τουριστική βιομηχανία με στόχο την ενημέρωση και τις ενέργειες και τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τη στήριξη της βιομηχανίας. Απέστειλε η ΠΟΒΕΚ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις στις αμυγείς τουριστικές περιοχές από τις συνέπειες της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Κουρσάρης χαρακτήρισε ορατό τον κίνδυνο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εργασίας για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο και την διατάραξη της εργασιακής σταθερότητας. Χαρακτήρισε επίσης επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η ένταξη όλων των κλάδων της τουριστικής βιομηχανίας στα υφιστάμενα κυβερνητικά σχέδια στήριξης με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκόμενων και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Εντός της ημέρας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αψυχής θα αποστείλει στοιχεία στο Υφυπουργείο Τουρισμού για τις ζημιές που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου τον Απρίλιο, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νεόφυτος Θρασιβούλου. Δυστυχώς, πρόσθεσε, σημαντικές επιπτώσεις καταγράφονται και τον Μάιο, τονίζοντας πως πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον θέμα βιωσιμότητας. Ο κ. Θρασιβούλου χαρακτήρισε επιβεβλημένη την στήριξη από την κυβέρνηση των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής. Τον ερχόμενο Ιούνιο για πρώτη φορά θα διοργανωθεί τελετή αποφύτισης φοιτητών στο ΤΕΠΑΚ στην Πάφο. Ο επικεφαλής της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνης Σεοχάρους διευκρίνησε ότι στις 22 Ιουνίου η τελετή θα αφορά τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας. Ο κ. Σεοχάρους αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα η τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία του νέου τμήματος διοίκησης αθλητισμού και φυσικής αγωγής, τονίζοντας ότι αν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας, τότε το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο θα φιλοξενεί περίπου 1.000 φοιτητές. Ο κ. Σεοχάρους χαρακτήρισε ως σημαντικό κίνητρο για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο την εξασφάλιση δωρεάν γεύματος καθημερινά για όλους. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών με τις βροχοπτώσεις και ακολούθως με τις ψηλές θερμοκρασίες είναι ιδανικές για τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών, προειδοποιεί ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου Χρήστος Χρήστου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες, είπε, οργανώνουν εκστρατεία για την καταπολέμηση των κουνουπιών και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα. Ο κ. Χρήστου εκτίμησε ότι φέτος λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που ακολουθούν, το πρόβλημα με τα κουνούπια θα είναι μεγαλύτερο. Το μονοπάτι Φαράγγι του Άβακα παραμένει κλειστό για τους επισκέπτες από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 λόγω επικινδυνότητας, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών. Το Τμήμα Δασών σημειώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαροί κινδύνοι εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, της αυξημένης ροής νερού, της ολισθηρότητας του εδάφους αλλά και του ενδεχομένου πτώσης βράχων και όγκων χώματος. Αναφέρει επίσης ότι έχει τοποθετηθεί σχετική σήμανση με αλυσίδα για αποκλεισμό της εισόδου στο μονοπάτι. Παρά τα αυτά, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, κάποιοι επισκέπτες αγνοούν τις απαγορεύσεις και επιχειρούν να εισέλθουν στο Φαράγγι. Τονίζει ότι όσοι παραβιάζουν τις σημάνσεις και εισέρχονται στο μονοπάτι το πράττουν με δική τους ευθύνη. Το Τμήμα Δασών δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό ενδέχεται να προκύψει, υπογραμμίζει στην ανακοίνωση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το κλείσιμο του μονοπατιού κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας. Καταλήγοντας, αναφέρει ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν το Φαράγγι καταστεί απολύτως ασφαλές για επισκέψεις. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε Παναγιώτου Έλενα που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους 21-23 κοντά στην Περβόλα έναντι Χρυσοχοίου Μαρία στο κέντρο της Πάφου και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην οδό Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρεντούνται υψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα δεν αποκλείεται να παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν θαλάσσια ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενείς 3 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 15 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Κόσμος 95,2 FM Stereo.

του Άντικου, ελληνικό μεζεδοπολείο από το 2018, κρατάμε ζωντανή την αυθεντική ελληνική παράδοση. Το όνομά μας, εμπνευσμένο από τη λέξη αντίκα, συμβολίζει το παλιό, το αυθεντικό και το διαχρονικά πολύτιμο. Σε ένα χώρο γεμάτο παλιές αντίκες και νοσταλγική ατμόσφαιρα, απολαμβάνετε παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες φτιαγμένους με μεράκι και ποιότητα. Και τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, ζωντανή ρεμπέτικη μουσική δίνει ρυθμό και ψυχή στις βραδιές σας. Άντικο ελληνικό μεζεδοπολείο. Μια εμπειρία όπως παλιά. Μια απόλαυση διαχρονική. Σας περιμένουμε.

0: or at least
1: όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
2: Χαμπίμπι, γεια!

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12 στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αξιαντέ. Μέσα από διάλογο και διαβεβαιώσεις για ουσιαστική στήριξη, η κυβέρνηση έπεισε τους κτηνοτρόφους να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Επεσήμανε ότι η συνεργασία και ο διάλογος αποτελούν το μόνο δρόμο για διαχείριση της κτηνοτροφικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά το πακέτο στήριξης, η κυρία Παναγιώτου είπε ότι οι αποζημιώσεις που εγκρίθηκαν είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και βασίζονται στην πραγματική αγοραστική αξία. Ανακοίνωσε επίσης επιτάχυνση των πληρωμών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, σημειώνοντας ότι η καταβολή τους θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα. Η Υπουργός Γεωργίας διευκρίνησε ότι όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν, θα λαμβάνουν στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες, ενώ θα εφαρμοστεί και ειδικό σχέδιο ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι βασικά εργαλεία προστασίας από τον αυθόδη πυρετό είναι τα αυστηρά μέτρα και ο εμβολιασμός των ζώων, επισημένοντας ότι μέχρι τις 20 Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η δεύτερη δόση. Η απόφαση για αναστολή των σημερινών κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων λήφθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις πολύ ώρες χθεσινές συναντήσεις με την Υπουργό Γεωργίας και τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων Νεόφυτος Νεοφύτου. Ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι ήταν αναγκαία η αναστολή των κινητοποιήσεων, αφού διαπιστώθηκε πως το πρόβλημα είναι πολύ κοντά στην επίλυσή του. Υποστήριξε ότι επί του παρόντος δεν έχει συμφωνηθεί οτιδήποτε, υποδεικνύοντας πως τα θέματα των αποζημιώσεων και της επαναδραστηριοποίησης των κτηνοτρόφων παραμένουν υπό διαβούλευση. Επισήμανε την ίδια στιγμή ότι αν αποδειχθεί πως κάποιοι κτηνοτρόφοι είχαν παράνομες δοσοληψίες με τα κατεχόμενα, δεν θα πρέπει να ενταχθούν στο σχέδιο στήριξης που έχει εξαγγελθεί. Νέα συνάντηση θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρκιουρμαν, με τον πύχη των προσδοκιών να τοποθετείται χαμηλά. Το τέτα-τέτ Χριστοδουλίδη Έρκιουρμαν θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, χωρίς την επιτόπου παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Η συνάντηση πραγματοποιείται στον απόϊχο της έντασης που έχει προκαλέσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα στην νεκρή ζώνη η τουρκική πλευρά. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του ορμού έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Στις πρωινές ώρες, στις ασιατικές αγορές, η τιμή του βρετανικού Brent κατέγραφε άνοδο 2,3% με την τιμή να διαμορφώνεται στα $102,4 το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολουθούσε και το αμερικανικό αργό, το οποίο σημειώνει άνοδο 2,1% με την τιμή διαπραγμάτευσης να διαμορφώνεται στα $96,8 το βαρέλι. Αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της διήμερης εκεχηρίας που ανακοίνωσε η Μόσχα στο πλαίσιο των εορτασμών για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας εκτόξευσαν Ρωσία και Ουκρανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τις πρωινές ώρες καταρρίφθηκε

Βρέθηκαν 264 ουκρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο τη Μόσχα. Η Μόσχα ανέφερε επίσης ότι ο ρωσικός στρατός απάντησε συμμετρικά στις ουκρανικές παραβιάσεις της Εκεχηρίας. Από πλευράς Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι χθες το βράδυ οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν ουκρανικές θέσεις και ότι εξαπέλυσαν περισσότερα από 850 χτυπήματα με ντρόουνς.

0: Επιστολή για επίκουσα συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού απέστειλαν εμπλεκόμενοι φορείς στην τουριστική βιομηχανία με στόχο την ενημέρωση και τις ενέργειες και τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τη στήριξη της βιομηχανίας. Απέστειλε η ΠΟΒΕΚ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις στις αμυγείς τουριστικές περιοχές από τις συνέπειες της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Κουρσάρης χαρακτήρισε ορατό τον κίνδυνο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εργασίας για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο και την διατάραξη της εργασιακής σταθερότητας. Χαρακτήρισε επίσης επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η ένταξη όλων των κλάδων της τουριστικής βιομηχανίας στα υφιστάμενα κυβερνητικά σχέδια στήριξης με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκόμενων και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Εντός της ημέρας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αψυχής θα αποστείλει στοιχεία στο Υφυπουργείο Τουρισμού για τις ζημιές που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου τον Απρίλιο, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νεόφυτος Θρασιβούλου. Δυστυχώς, πρόσθεσε, σημαντικές επιπτώσεις καταγράφονται και τον Μάιο, τονίζοντας πως πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον θέμα βιωσιμότητας. Ο κ. Θρασιβούλου χαρακτήρισε επιβεβλημένη την στήριξη από την κυβέρνηση των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής. Τον ερχόμενο Ιούνιο για πρώτη φορά θα διοργανωθεί τελετή αποφύτησης φοιτητών στο ΤΕΠΑΚ στην Πάφο. Ο επικεφαλής της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνης Σεοχάρους διευκρίνησε ότι στις 22 Ιουνίου η τελετή θα αφορά τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας. Ο κ. Σεοχάρους αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα η τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία του νέου τμήματος διοίκησης αθλητισμού και φυσικής αγωγής, τονίζοντας ότι αν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας, τότε το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο θα φιλοξενεί περίπου 1.000 φοιτητές. Ο κ. Σεοχάρους χαρακτήρισε ως σημαντικό κίνητρο για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο την εξασφάλιση δωρεάν γεύματος καθημερινά για όλους. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών με τις βροχοπτώσεις και ακολούθως με τις ψηλές θερμοκρασίες είναι ιδανικές για τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών, προειδοποιεί ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου Χρήστος Χρήστου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες, είπε, οργανώνουν εκστρατεία για την καταπολέμηση των κουνουπιών και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα. Ο κ. Χρήστου εκτίμησε ότι φέτος λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που ακολουθούν, το πρόβλημα με τα κουνούπια θα είναι μεγαλύτερο. Το μονοπάτι Φαράγγι του Άβακα παραμένει κλειστό για τους επισκέπτες από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 λόγω επικινδυνότητας, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών. Το Τμήμα Δασών σημειώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαροί κινδύνοι εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, της αυξημένης ροής νερού, της ολισθηρότητας του εδάφους αλλά και του ενδεχομένου πτώσης βράχων και όγκων χώματος. Αναφέρει επίσης ότι έχει τοποθετηθεί σχετική σήμανση με αλυσίδα για αποκλεισμό της εισόδου στο μονοπάτι. Παρά τα αυτά, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, κάποιοι επισκέπτες αγνοούν τις απαγορεύσεις και επιχειρούν να εισέλθουν στο Φαράγγι. Τονίζει ότι όσοι παραβιάζουν τις σήμανσεις και εισέρχονται στο μονοπάτι το πράττουν με δική τους ευθύνη. Το Τμήμα Δασών δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό ενδέχεται να προκύψει, υπογραμμίζει στην ανακοίνωση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το κλείσιμο του μονοπατιού κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας. Καταλήγοντας, αναφέρει ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν το Φαράγγι καταστεί απολύτως ασφαλές για επισκέψεις. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε Παναγιώτου Έλενα που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους 21-23 κοντά στην Περβόλα έναντι Χρυσοχοΐου Μαρία στο κέντρο της Πάφου και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην οδό Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρεντούνται υψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα δεν αποκλείεται να παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν θαλάσσια ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενείς 3 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 15 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: κόσμος. 95,2 FM Stereo.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στο άντικο ελληνικό μεζεδοπωλείο από το 2018 κρατάμε ζωντανή την αυθεντική ελληνική παράδοση. Το όνομά μας, εμπνευσμένο από τη λέξη αντίκα, συμβολίζει το παλιό, το αυθεντικό και το διαχρονικά πολύτιμο. Σε ένα χώρο γεμάτο παλιές αντίκες και νοσταλγική ατμόσφαιρα, απολαμβάνετε παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες φτιαγμένους με μεράκι και ποιότητα. Και τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, ζωντανή ρεμπέτικη μουσική δίνει ρυθμό και ψυχή στις βραδιές σας. Άντικο ελληνικό μεζεδοπωλείο. Μια εμπειρία όπως παλιά. Μια απόλαυση διαχρονική. Σας περιμένουμε.

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: κουνιά στο Παγκράτη.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.

Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια.

μονάχα έχω του σύμπαντος μια υποχρέωση, η ζωή μου και ένα ταμάρι.

παραβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ρεκόρ και εκπλήξεις. Ποιοι είναι οι 67 υποψήφοι που κατέρχονται με 16 συνδυασμούς διεκδικώντας τις 5 βουλευτικές έδρες της Πάφου. Βελτιωμένη η υδατική εικόνα στην Πάφο. Υπάρχουν περιθώρια για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με προσεκτική διαχείριση σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου. Σε αναμένα κάρβουνα η τουριστική βιομηχανία. Επιπτώσεις στην απασχόληση ξενοδοχο υπαλλήλων. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: 95.2. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Κόσμος 95.2. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.